0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Tsakiris Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναντι.
1: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί τα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Μαγιονέζα Κονδύτο, όπως Ελλάδα.
4: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωση συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
5: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: 100% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Μαγιονέζα Κονδύτο, όπως Ελλάδα.
0: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγαίνει στον Ήρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί τα δίχτυα! 3-2 και τέλος! Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια.

0: ακούτε irakleesradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται καλώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310-517176 και στο truework.gr.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κονδύτο, όπως Ελλάδα.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, πλεπετίν ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: ακούτε iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κυρίως. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς το επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: καθαρά τις σκέψεις βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
4: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει στον Ήρακλής. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρακλής το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί τα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
5: www.iraklisradio.gr.
6: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
5: Το δοκάρι! Και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει στον ήρωα, σε αποκλεί. Αποκλείωσε τον Ηρακλή στο πέναλτι.
4: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί τα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
6: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η προκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς το επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: ακούτε iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται καιρός. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line, χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line, η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση
2: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει στον Ήρα. Αποκλεί. Αποκλεί στον Ήρα το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί τα νύχια. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Μαγιονέζα Κονδύτο, όπως Ελλάδα.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς το επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310-517176 και στο truework.gr.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, πλεπετή ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα.

School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr.
3: Μαγιονέζα Κονδύτο, όπως Ελλάδα. Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

Δεν μου λες, πήρε άδεια ο... Πέρασα προχθές από το... Τους είπα που περνάγανε προχθές, ήταν μαζί τους και οι... Τι θα γίνει, θα πάμε να φάμε ή θα... Τελικά δεν το δοκίμασες αυτό το... Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν...

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ηλεκτροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κυρίως. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: δεν οι ώρες τους.
1: Είχε ο φόβος, τον οποίον ενέσπηραν οι άρχοντες και οι ένοπλοι στρατιώτες, να σωφρονήσει τα σπίτια.

0: Του άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
2: Θες χατζαπλάς? Έχω χατζαπλάς. Έχω και ενόμνευμα.
3: Δώσ' του, δώσ' του το πέρα.
0: Έχω αυτή την παπαριά που σου λέω.
2: Έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα?

0: Ποιος είναι
1: δημοφιλής; Θα πάρουμε τον Αγγελάκη.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

Πάμε εδώ.

0: Σκέφτεσαι σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι. Σε αυτόν τον ήχο. Σε αυτή την κουταλιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση.
4: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει στον αέρα, σε αποκλεί. Αποκλείει στον αέρα στο πέναλτι.
3: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί τα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.

Hey, Thirst, come drop that beat.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

Thank you.

ηλεκτροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση. Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρακλής. Αποκλεί. Αποκλεί στον Ήρακλής το πέναλτι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί τα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
5: Μαγιονέζα Κονδύτο, όπως Ελλάδα.

Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση. Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει στον Λέρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωση συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, πλεπετή ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κυρίως. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα

καθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Βαλσαμωμένοι άνθρωποι, σκύβοντας μαζί κεφαλοκάφι γεμισμένο άχυρο. Αλίμονο, οι στεγνές φωνές μας όταν ψιθυρίζουμε μαζί είναι ήσυχες και ανόητες. Ήσυχες και ανανόητες, σαν άνεμο σε ξέρω χορτάρι ή πόδια ποντικών, σε σπασμένο γυαλί στο ξέρω μας και λελελελελάρι. Σχήμα χωρίς μορφή, σκιά χωρίς χρώμα, παραλυμμένη δύναμη.
1: Αν ήσταν υπεύθυνος.

Αυτή είναι του κάτω η χώρα. Εδώ τα πέτρινα είδωλα σηκώνονται. Εδώ λαμβάνουν την ηκεσία ενός χεριού νεκρού ανθρώπου. Κάτω από το σπίτι μας σβησμένου άστρου. Σβησμένου άστρου.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον.
0: Φεύγει, εκτελεί γκολ.
1: 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας.
0: Εκτελεί.
1: Του βγάζει στον Ήρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας στο πέναντι.
0: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχίσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr. Το νέο Πλημόκα Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Plepetit Dejeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση
1: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει στον Λέωρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέωρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
4: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: ένα φίλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάπει, κάποια στιγμή θα γίνει ένα και με μένα.
1: Θα πλανηθώ μες στο σπίτι του δέρματός σου. Θα ακολουθώ κάθε τυχαία χαραγή σου. Κι όπου με βγάλει θα φωλιάσω το χειμώνα.

ένας φίλος, δεν πας να ξεκουραστείς λίγο? Κάνα ψαρεματάκι, πάω στην παραλία. Μου λέει, τι θες για δολομαλή, πώς θέλεις, ουλίκι ή σωλήνα?

Πούρα πώ το μου δουλειά. Πούρα πώ το μου δουλειά. Πούρα πώ το μου δουλειά. Πούρα πώ το μου δουλειά. Πούρα πώ το μου δουλειά. Πούρα πώ το μου δουλειά. Πούρα πώ το μου δουλειά. Πούρα πώ το μου δουλειά. Πούρα πώ το μου δουλειά.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση
1: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει στον Λέωρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέωρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr.
3: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: ακούτε iraklisradio.gr.
1: Το νέο Pelmoca Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Μαγιονέζα Contito. Όπως Ελλάδα.

Ίσως να υπήρχε. Ίσως να υπήρχε. Κάτι καλύτερο. Κάτι πιο αγνό. Οι μάχες που δώσαμε θα έπρεπε να κρατήσουν. Μακριά τους λευκοπρόσωπους.

0: 90% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας για τη φουκαριάρα τη μάνα μας της Τρίτης. Είμαστε εδώ, GM, Παύλος Ζαφόπουλος και όλοι εσείς που είστε ακόμα μια φορά εδώ μαζί μας. Λοιπόν, σας βλέπω λίγο υποτονικού σήμερα, δεν ξέρω, λέει μου Βόλος Καλαμάτα ο κόσμος. Κάνουν σκάουτινγκ δηλαδή, γιατί στο γήπεδο δεν νομίζω να είναι κανένας εκεί πέρα. Γήπεδο Χορτατζίδες, καλησπέρα σε όλες τις γριές. Να πούμε ότι έρχονται πολλά πράγματα, έχουμε να πούμε σήμερα πάρα πολλά πράγματα να ανακοινώσουμε, να πούμε, να ξεδιλήξουμε το κουβάρι διάφορων πραγμάτων των οποίων έχουμε γίνει μάρτυρες, γνώστες κλπ. Θέλουμε για κάποια άλλα να εφητήσουμε την προσοχή και για κάποια άλλα. Γεια σας κύριε Μάριε, εξ Αυστρίας μας στέλνετε μήνυμα εδώ. Είστε ένας εξαιρετικός νέος, ο οποίος σας εκτιμούμε και εμείς πάρα πολύ βαθιά. Λοιπόν, ένα κακό υπάρχει εδώ, κρύβεται. Ορίστε. Λοιπόν, θα το φτιάξουμε τον ήχο, παιδιά, μην στεναχωριέστε, είμαστε επηρεασμένοι από τα πρόσφατα γεγονότα που έχουν συμβεί. Λοιπόν, έχουμε διάφορα πράγματα. Πικάρει το μικρόφωνο όταν μιλάς, δηλαδή τι εννοείς πικάρει? Με κοροϊδεύει, δηλαδή πως λέμε σε πικάρει? Τώρα παιδιά, φαίνεται το μαλλί μου ακριβώς έχει κάνει μια σαν διόρυγα του Σουέζ ανάμεσα στο λίγο μπροστά του σουλουφάκι και στην πίσω φαλάκρα και υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα τώρα, έτσι? Δηλαδή όπου να είναι, είναι αυτό που λέει ο Κουρκούλης, παίζεις με τη φλόγα και εγώ στο πα. Έχουμε θέμα με τον ήχο ακόμα, μου λένε εδώ. Οπότε...
1: Ρε Αλάνια, εγώ ακούω το live στο YouTube από το κινητό μου και δεν έχει θέμα ο ήχος. Τι έχει γίνει?
0: Μήπως είναι χαλασμένο το κινητό σου? Μήπως... Και ακούγεται σωστά? Για αυτό το λόγο το γυαλί, παιδιά, το φοράω όταν βλέπω κάτι, όταν είναι βράδυ και λοιπά. Τώρα ας πούμε έφυγα από το πρωί από το σπίτι, είχαμε αρκετή δουλειά εδώ πέρα και δεν το είχα μαζί μου. Γράψε μου λίγο πως ακούομαι και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Πάμε να κάνουμε όλοι like, να φτάσουμε αρχικά τα 200 like. Θέλω μέχρι τις 7.30 ώρα. Είμαστε ήδη πάνω από 200. Σιγά σιγά ο κόσμος μπαίνει. Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να βγαίνουμε στην ώρα μας, γιατί ο κόσμος έχει καταλάβει ότι αργούμε να βγούμε και αρχίζει αυτός να μπει και μετά το ξεχνάει και τον παίρνει μπάλα. Λοιπόν, έτσι ο ήχος, παιδιά. Καλησπέρα, για χαρά. Ραβόπουλος Παύλος, GM εδώ. Τώρα έφτιαξε ρε μπρο, λέει ένας φίλος. Τον εμπιστεύομαι εγώ.
1: Να σας πω ότι λέει ρε μπρο. Αν θέλετε, είχαμε ένα θεματάκι με την κονσόλα, επειδή θέλω να τα λέω, ρε παιδί μου, μου αρέσει.
0: Πες τα μου όλα.
1: Γι' αυτό είχαμε αυτά τα τουτούτου καρδιακού παλμού. Έχανε η κονσόλα επαφή, γιατί πέραν ψηφιακά τον ήχο.
0: Έχει βηματοδότη.
1: Και από χθες ήρθα, τέλος πάντων. Ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Από χθες ήρθα και άλλαξα τον
0: ήχο
1: από την κονσόλα.
0: Νεφή.
1: Ναι, ήρφα.
0: Ήρφα.
1: Άλλαξε τον τρόπο που παίρνω την κονσόλα και παίρνω αναλογικά τον ήχο. Γι' αυτό, επειδή ο Παύλος μιλάει δυνατά σε σχέση με τους κρετσινούς,
0: ναι.
1: Πήκαρε. Δεν είχα τον Παύλο χθες για να τεστάρω. Το χαμήλωσα λίγο. Και
0: κάθε μέρα θα έρχομαι μετά τις εκπομπές να κάνουμε.
1: Καλά,
0: να μην μας πικάρουν. Τι είναι για να μας πικάρουν?
1: Εγώ τα μας... δεν το κάνει.
0: Ούρε!
1: Σουρουλιάζει το μικρόφωνο.
0: Παύλο, αν θες να βάλεις περουκίνη, έχω ένα γνωστό να σε κάνει καλή τιμή. Αν βάλω ποτέ περούκα, αν με δείτε στον δρόμο, πετάξτε μου οτιδήποτε μπορεί να μου κάνει ζημιά. Δηλαδή ντομάτες, αυγά, τέτοια πράγματα εννοώ. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Σαν να βράζατε ρεβίθια, λέει ένας φίλος. Παύλος, την πλούσια σε δημοπρασία, χίλια χρόνια Ηρακλής Καβάλα. Γεια σου φιλαράκι, αδερφέ. Τα κόκκινα στο ακουστικά μας πέρασαν, GM. Όχι το πιπί της κοτσόλας. Γεια σου, GM Αλάνη. Ο GM κάνει λάθος και τον αποθεώνεται. Εμείς κάνουμε ένα λάθος.
1: Γεια σας,
0: και μόνο χαρακτηρίο δεν μας βάλατε, έχω πρόσκυλαλίτες. Λοιπόν, είμαστε μέσα τώρα αρκετοί. Πάμε, ενημερώστε τους πάντες να μπουν. Πάρτε τηλέφωνα, ανοίξτε συσκευές. Ανοίξτε εκεί στα μαγαζιά που δουλεύετε, πάντα στους πελάτες, εσείς εκεί που είστε μπάρμαν στην πλατεία εμπορίου. Μπείτε μέσα, επηρεάστε κόσμο, προσιλητήστε. Παιδιά, μεγάλος ο Ηρακλής, είναι πολύ μεγάλος. Όπως είπαμε, όπου πήγε κάποιος στο Ματζάρι, ο Ηρακλής είναι μεγάλος, άλλα πράγματα είναι μικρά. Οπότε πρέπει να καταλάβετε ότι ο Ηρακλής είναι μεγάλος και πρέπει να στηρίζουμε τον Ηρακλή σαν μεγάλο σύλλογο σε όλες τις διοργανώσεις, σε όλες τις δράσεις, και έτσι πρέπει να τον αντιμετωπίζουν και οι διοικήσεις όλων των αθλημάτων και του ερασιτέχνη. Οπότε έχουμε να πούμε επιτέλους μια καλή κουβέντα εκεί στην έκθεση. Ο Ηρακλής, επιτέλους η ΠΑΕ Ηρακλής, κάνει ένα περίπτερο πάρα πολύ ωραίο και μεγάλο, το οποίο θα επισκεφτούμε, θα κάνουμε και πράγματα από εκεί πέρα, είμαι σίγουρος, και θα είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Και από ό,τι ενημερώνομαι, η μόνη ομάδα της Θεσσαλονίκης, από τουλάχιστον από τους ομάδες που είναι στην Ελλάδα Εθνική, μόνο ο Ηρακλής θα έχει περίπτερο στην έκθεση. Είναι ευκαιρία μας να καταδείξουμε ότι είμαστε και ο μοναχογιός αυτής εδώ της ταλαιπωρημένης πόλης. Οπότε είπαμε για την έκθεση, πάμε να μιλήσουμε για τις ακαδημίες. Βασικά, πριν πάμε στις ακαδημίες, να πούμε ότι δεν ξέρω ακόμα αν θα είναι τα ρούχα διαθέσιμα στην έκθεση της ΠΑΕ, αν θα μπορεί ο κόσμος δηλαδή να αγοράζει πράγματα και να βρίσκει άκρη, ούτως ώστε να μπορεί να προμηθευτεί πράγματα πριν να πάνε στη ΖΑΚΡΕΤ. Στη ΖΑΚΡΕΤ θα είναι τα προϊόντα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτή την ενημέρωση έχω. Δεν ξέρω αν υπάρχει σίγουρη ημερομηνία και δεν μας το μεταφέρουν για να κάνουν κάποιο έτσι οι ίδιοι κάποια ενημέρωση. Αλλά αυτό που ξέρω αυτή τη στιγμή είναι ότι σύντομα θα είναι τα προϊόντα εκεί. Να πάμε να μιλήσουμε τώρα λίγο για τις ακαδημίες. Σήμερα γίνεται ένα μεγάλο άνοιγμα. Ξεκινάνε οι ακαδημίες των μικρών ηλικιακά και οι μεγάλες έχουν ξεκινήσει. Εκεί ένας αγώνας δρόμου για να προλάβει να είναι έτοιμη η K19 μετά από διάφορα προβλήματα που υπήρξαν, για να παίξει την Τετάρτη 9 του μηνός στο Φίλιρο με την ΑΕΚ, καθώς το γνωρίζω. Η Ηρακλής ΑΕΚ Άντερ 21, Άντερ 19 θα παίξει η ομάδα θα παίξει με όλες τις ομάδες της Α Εθνικής, όπως είναι και στη Super League. Όταν φωνάζει λέει πάλι πικάρει λίγο. Γενικά θα βοηθήσω να βάζετε μόνοι με ένα limiter, λέει. Κάτι τέτοια λέει εδώ. Δες το λίγο εσύ αυτά που τα ξέρεις τα τέτοια.
1: Ρε μπρο, το απαντάω, πήγα να το πω στο παιδί. Έχω και limiter και noise gate. Απλά επειδή ουρλιάζεις με άλλους, έρχεται ψημένο το σήμα. Έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή και στο ψηφιακό noise gate που πάει και στο limiter είναι ψημένο ήδη.
0: Άρα πρέπει να μιλάω πιο σιγά. Μιλάω πιο σιγά, πρέπει να κατεβάσω το decibel.
1: Μιλάς, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο πιο δυνατά τους χθεσινούς.
0: Okay, με συγχωρείτε ρε παιδιά, εγώ έτσι κάνω. Τι να κάνω,
1: χίλια. Το φτιάχνουμε.
0: Πότε θα δούμε την τρίτη φανέλα, γιατί παρουσίαση δεν. Δεν ξέρω πότε θα δούμε την τρίτη φανέλα. Όταν υπάρξει ανάγκη. Προς το παρόν, η ανάγκη που υπάρχει είναι να πάρει ο Ηρακλής αποτελέσματα και βαθμούς, γιατί δεν είναι κακή. Δεν είναι κακός ο βαθμός που πήραμε. Ο βαθμουλάκος, όπως είπε και ο Στέφανος, που έλεγε παλιά η Χάιδο. Παιδιά, άλλοι λένε ακούγομαι, άλλοι δεν ακούγομαι. Πώς γίνεται σε κάποιους να ακούγομαστε και σε
1: τώρα σας... μιλάς πάρα πολύ σιγά σε σχέση με πριν, σε χαμήλωσα.
0: Η Μπουτίκ, αν στέλνει παραγγελίες στο εξωτερικό του ποδοσφαίρου ή το Ιραστόρ εννοείς. CM είσαι είδωλο να τα λέμε όλα. Παραλίγο GM. CM, έτσι. Λοιπόν, έχουμε ΔΕΘ, έχουμε πια τις ακαδημίες. Η Μπουτίκ λοιπόν εδώ στο Ήραστόρ είναι έτοιμη και είναι και σε πάρα πάρα πολύ καλή κατάσταση. Σε λίγες μέρες θα είναι πλήρως γεμάτη και έτοιμη να υποδεχτεί τους πάντες. Από σήμερα λοιπόν είναι ανοιχτή από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 4 και θα υπάρχει ενημέρωση για κάποια απογεύματα καθημερινές και κάποια Σαββατοκύριακα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε την ευκαιρία εκτός μέσω του site να παραγγέλνουμε τα προϊόντα τα οποία θέλουμε, να ερχόμαστε και εκ του σύνεχης και να ξέρετε ότι ετοιμάζεται μια πάρα πολύ μεγάλη εκδήλωση. Λάτσο, δεν μιλάω σιγάρε φίλε. Μιλάω δυνατά έτσι για να με ακούτε να πούμε, ξέρω εγώ. Και όταν γι' αυτό παραγγέλνω και όλα συνατά και μου γίνονται πιο νόστιμα τα φαγητά όταν παραγγέλνω και φωνάζω. Το Ήραστο λοιπόν θα είναι εδώ, είναι εδώ ήδη από σήμερα. Θα έχει πάρα πολλά καινούργια προϊόντα, θα έχει βρεφικά, θα έχει παιδικά, θα έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα τα οποία θα μπορείτε να προμηθευτείτε και να ξέρετε σε σύντομο χρονικό διάστημα, εντός Σεπτεμβρίου, θα υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη εξωστρεφής εκδήλωση, ούτως ώστε να μπορείτε να έρθετε και να γιορτάσουμε όλοι μαζί, να κάνουμε έτσι και τα εγκαίνια. Τα εγκαίνια βέβαια πάντα γίνονται λίγο μετά από το επίσημο άνοιγμα ενός καταστήματος ή οτιδήποτε. Να μιλάς σιγά στο ράδιο, λίγο πολιτισμός φίλε. Παύλε, εδώ Κεφαλονιά δεν φτάνει ο ήχος, λέει ένας φίλος. Χίλια συγγνώμη ρε φίλε. Πρέπει να δούμε και για τα ακριτικά νησιά, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι να φτάνει καλύτερα ο ήχος. σε λάπτοπ ίσα που ακούγεται, το έχω τέρμα. Λέω φίλος.
1: Δεν ξέρω, εγώ έχω το κινητό μου κυριολεκτικά, άμα το ακούστε.
0: Δεν ακούμε τίποτα. Πιο καλά στην νοηματική. Επόμενο μήνυμα. Μια χαρά ακούγεται, ρε παιδιά. Επόμενο μήνυμα. Δεν κάνει εκπομπή ο Παύλος, άλλος είναι τώρα. Άλλο βλέπουμε εμείς. Δηλαδή μπορεί να γίνουν διάφορα πράγματα. Πολύ χαμηλά ακούγεται, δεν ακούγεσαι, ρε φίλε. Έχουμε τρελαθεί να κατεβάζουμε την ένταση. Εγώ σωστά μιλάω δυνατά. Εκεί πρέπει να βρούμε, αφού πάντα έτσι μιλάω. Τώρα δηλαδή η μισή εκπομπή θα περάσει και εμείς θα συζητάμε για την ένταση, να πούμε. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λίγο για μπάσκετ. Έχω εδώ τις σημειώσεις μου. Τι γίνεται στο μπάσκετ, τι είναι να γίνει. Στο μπάσκετ λοιπόν. Στο μπάσκετ η ομάδα έδωσε ένα φιλικό με τον Άρη και η ομάδα κέρδισε για 10 πόντους προπονητικού χαρακτήρα, χωρίς κανένα νόημα το αποτέλεσμα. Δεν έχει το σκορ. Το πιο σημαντικό ήταν τα αποτελέσματα που είδε ο προπονητής. Αυτά τα συμπεράσματα που έβγαλε, να δέσει σιγά σιγά η ομάδα και υπάρχει αρχής γενομένης από το Σάββατο μία σειρά φιλικών αναμετρήσεων, μάλιστα με το πρώτο φιλικό να είναι με κόσμο στις 5 του μηνός Κυριακή με αντίπαλο την ΑΕΚ Λάρνακα, στην οποία και θα αντιμετωπίσουμε 23 Δεκέμβρη λογικά στην Κύπρο για το FIBA Europe Cup, και λέω λογικά γιατί δεν ξέρω αν είναι από τις σίγουρες ομάδες του ομίλου, με συγχωρείτε γι' αυτό, οι μακρινοί rebounder μπορούν να μας χαρατοπίσουν. Ο σενιόρ Μαρδαγόρας λέει, εδώ μιλάει σαν αρχαίος φιλόσοφος, αλλά μιλάει γλώσσα που δεν καταλαβαίνουμε. Όταν μιλάς δυνατά δεν ακούγεσαι, όταν μιλάς χαμηλά ακούγεσαι πολύ. Είναι αυτό με το Spider-Man που δείχνει ο ένας τον άλλον, αυτό ζούμε εδώ. GM, κάνε εκπομπή εσύ που ακούγεσαι καλά και ο Παύλος τον ήχο. RIP my eardrums. Τι είναι τα eardrums? Εγώ ξέρω τα ακουστικά. Αυτό πρέπει να είναι τώρα, απλά σε αγγλικά. Ανοιχτά θα είναι το ήραστρο. Το Πάσχα έψαχνα το να ανοίξει για να πάρουμε λαμπάδα. Τελικά πήρα 3 λαμπαδάκια ή παιδάκια. Όσοι δεν ακούτε, μάλλον το είχατε τέρμα πριν και κουφαθήκατε. Δεν φταίει ο GM. Λοιπόν, είπαμε για τον μπάσκετ αυτό. Η ομάδα είναι σε αναζήτηση ενός Έλληνα κοντού ή και ξένου υπό προϋποθέσεις, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο. Δηλαδή έγινε το ότι έγινε ο Λαναράς, κόπηκε, δεν ήταν έτοιμος για να σηκώσει το βάρος του Ρακλή. Τι κάπνισες ρε σενιόρ, στα βουνά είναι ένας φίλος, αλλά δεν υιοθετούμε αυτού του είδους τις εκφράσεις, διότι είμαστε μια εκπομπή τέχνης και λόγου. Για τον μπάσκετ αυτό, 5 του μηνός είναι το πρώτο φιλικό με κόσμο με την ΑΕΚ Λάρνακας, Κυριακή στις 6 η ώρα. 6 η ώρα Κυριακή, Ηρακλής ΑΕΚ Λάρνακας. Όσον αφορά τα άλλα τμήματα, σήμερα αρχίζει και ο Στίβος, αρχίζουν τα αθλήματα του Εραστέχνη. Επίσης είναι και μέρες εγγραφών και είναι κληρώση πρωταθλημάτων. Έγινε η κλήρωση του handball, θα γίνει και του βόλεϊ, θα γίνει και του γυναικείου βόλεϊ και του αντρικού κλπ. Οπότε είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Αλλά τώρα νομίζω ήρθε η ώρα σιγά σιγά έτσι να μπούμε σε εισαγωγικά στο κύριο μέρος της εκπομπής και να μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο. Αυτή τη στιγμή λαμβάνει χώρα ένα μάτς κυπέλου, το οποίο είναι το Βόλος Καλαμάτα 0-2 στο 60. Γιατί μας αφορά αυτό? Για να καταδειχθεί λοιπόν ότι ο Βόλος είναι μια πολύ μέτρια ομάδα στη φετινή έτσι, Super League. Οπότε αυτή την περίοδο τουλάχιστον μπορεί να στρώσει μετά, αλλά αυτή την περίοδο είναι μια πολύ μέτρια ομάδα και εμείς πρέπει να έχουμε χαμηλά την μπάλα. Πήραμε το βαθμό, μιλήσαμε, πανηγυρίσαμε τον γκολ μας, αυτά είπαμε για την αδικία, αυτά τελειώσανε. Αυτά λοιπόν από σήμερα τελειώνουν και ο Ηρακλής κοιτάει το επόμενο παιχνίδι του τη Δευτέρα μέσα στην Τρίπολη. Και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να δω μια ομάδα όπως την είδα με το Βόλο, σε επίπεδο ψυχής, σε επίπεδο αγωνιστικής διάθεσης και διάβγειας για κάποια πράγματα, ειδικά στο αμυντικό κομμάτι. Θέλω να δω ένα προπονητή να στείλει την ομάδα τρομερά και να δουλεύει πάρα πολύ, γιατί θα είναι στην κερκίδα, δεν θα είναι στον πάγκο. Οι νέοι παίχτες είναι σύν μια εβδομάδα, άρα θα έχουν ακόμα μεγαλύτερη δυνατότητα να ενσωματωθούν και να είναι μέσα, και ο Ηρακλής να μπορεί να παίζει με την εντεκάδα, την καλύτερη εντεκάδα που έχει ο προπονητής στα χέρια του. Θα του λυθούν και αυτού τα χέρια. Λοιπόν, μήπως θα τα φτάσουμε τα 3.000 διαρκεία σπυρακλάρα, θα τα φτάσουμε, μην στεναχωριέστε. Όσο εγώ μιλάω εσείς κάνετε like, δεν γίνεται να έχουμε 150 like. Πρώτον, δεύτερον, μπείτε μέσα να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε. Μετά τις 8 θα ανοίξουν και οι γραμμές. Είμαστε λίγο χλιαροί σήμερα. Θέλω να είμαστε δυνατοί. Θέλω να αγκαλιάζουμε όλες τις εκπομπές, όχι μόνο τη δικιά μου, όλες τις εκπομπές του Heracles Radio. Να είμαστε όσο παραπάνω γίνεται, να ανοίγουμε συσκευές, να είμαστε εκεί, να μιλάμε με φίλους για να μπαίνουν, να μας βλέπουν, να γουστάρουμε και να είμαστε εκεί πέρα κοντά σε όλους και σε όλα. Γιατί η φωνή μας είναι αυτή. Τι εννοεί η φωνή μας είναι αυτή? Εμείς θέλουμε λοιπόν να κάνουμε κάποια πράγματα ώστε να επέλθει καλό στο σύλλογο. Στο σύλλογο. Μπορεί να μιλήσουμε κατά του Προέδρου. Μπορεί να μιλήσουμε κατά ενός ανθρώπου. Μπορεί να μην πούμε, ας πούμε, για τη δυσαρέσκεια που έχουμε για κάτι, αν θα βοηθήσει αυτό το σύλλογο. Γιατί ο στόχος εδώ πέρα είναι αυτός, να βοηθεί ο σύλλογος. Ούτε να βγάλουμε ειδήσεις, ούτε να βγάλουμε λαβράκια. Τα κάνουμε και αυτά βέβαια, εννοείται. Αλλά όχι στο επίπεδο που να πληγώσουμε το σύλλογο, τη ζωή μας, τη φωνή μας, την αναπνοή μας, τον λόγο που ξυπνάμε το πρωί. Θα μου πεις, καλά τρελό είσαι. Είναι ένας από τους λόγους που ξυπνάμε το πρωί και σηκωνόμαστε, γιατί αυτό το πράγμα ακριβώς μας δίνει νόημα στη ζωή. Όταν ξέρεις ότι κάτι είναι πολύ δύσκολο, όταν ξέρεις ότι πας ευθεία και straight κάπου που δεν σε γουστάρουν, σε μισούνε, θέλουν να σε εξαφανίσουν, δηλαδή όλα αυτά τα οποία θα ξαναπεράσει ο Ηρακλής, και το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Είτε μιλάμε για αθλητικές μεταδόσεις από την Κοσμοτέ TV, για αυτά τα αστεία και άθλια τα οποία λένε, είτε μιλάμε για τις εμετικές διαιτησίες με σφαγές βγαλμένες από άλλες εποχές, από χειρούργους. Γιατί όταν κάποιος κάνει τόσο επιμελώς όλα αυτά, ο επόπτης για να δώσει γκολ σήκωσε το λάθος χέρι. Από το πάθος του να δείξει γκολ, ο εκτός θέσης επόπτης, ο οποίος επόπτης τιμωρήθηκε και δεν θα είναι διαιτητής, δεν θα είναι στην διαιτητική τριάδα που θα σφυρίξει το κύπελο. Παραπέμφθηκε λοιπόν αυτός ο επόπτης, έτσι, ο οποίος μπροστά του έδινε πλάγια για το βόλο σοριδών σε μπάλες που δεν βγαίνανε, έδινε φάουλ σε ανύπαρκτα μαρκαρίσματα. Είδα σήμερα ακόμα μια φορά τα στιγμιότυπα στο Κοσμοτέ TV, μιλάμε τώρα, ούτε κατασκευασμένες δημοσκοπήσεις υπέρ ενός κόμματος από την εταιρεία δημοσκοπήσεων, την οποία πληρώνει. Βγάζει ο Ηρακλής 90. Έφυγε το σήμα από τον τοίχο, το βάλα στην καρδιά. Είναι ναι, μεταφέρδεσαι λίγο, θα μπει μέσα στην κάμερα. Λοιπόν, ακούστε. Και εμείς πρέπει λοιπόν να είμαστε έτοιμοι, γιατί έχουμε όλα αυτά να αντιμετωπίσουμε. Και εκτός από την εμετική μετάδοση, έτσι, εκτός από την εμετική διαιτησία, έχουμε σήμερα και στο αθλητικό κάτι οι δίμονες εκεί του τένις, μαυρισμένους με σολάριουμ, με κάτι σακούλες ματιών οι οποίες σηκώθηκαν με διάφορους τρόπους. Ήχος διακοπές, ήχος διακοπές, κομπλέ, κομπλέ. Κομπλέ. Ωραία. Λοιπόν, γεια σου Ντέλο αδερφέ, 2,5 ευρώ από Γίγαντα για Ήταρο. Να σε καλά αδερφέ μου.
1: Έλα εντάξει, πρέπει να αλλάξουμε κονσόλα.
0: Πάμε λοιπόν, πάμε. Να κάνουμε like. Πάμε να μπούμε μέσα, να φτάσουμε τουλάχιστον 300. Δεν μπορεί να μην σπάσουμε το φράγμα των 300, ενώ το έχουμε για παιχνιδάκι εμείς εδώ στο Ήταρο, ρε παιδιά. 300 για πλάκα πρέπει να είμαστε μέσα. Και λοιπόν, εκεί στο Αθλέτικο σήμερα είπαν ότι υπάρχει ένα Big Six, το οποίο Big Six είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και ο Όφη. Και ο Όφη είναι λόγω ιστορίας, όχι λόγω αυτών που έχει πετύχει φέτος να βγει Ευρώπη, ξέρω εγώ, να πάρει το κύπελλο και να παίξει το Europa League. Άρα μιλάμε τώρα για υποκριτές ψεύτες, γιατί αν πιστεύεις κάτι τέτοιο δεν έχεις καμία θέση να είσαι πουθενά. Δεν μπορείς να έχεις θέση στο Αθλέτικο, σε μια, σε ένα, ας πούμε, ακόμα και αν είναι φύλλα προσκύμενο στον Αστέρα Τρίπολης και μισούν τον Ηρακλή, ακόμα και αν μας είπαν ότι για να βάλουν δικό μας ρεπόρτερ όταν ρωτήσαμε πρέπει να βγει ο Ηρακλής Ευρώπη. Αν δεν ξέρουν λοιπόν ότι ο Ηρακλής σαν ιστορικό σωματείο είναι πάρα πολύ μεγαλύτερο από όλα τα σωματεία της Ελλάδος, δεν γίνεται να έχεις αυτή τη θέση. Είναι σαν να μου δείχνεις πισίνα και να σου λέω ότι είναι γήπεδο μπάσκετ και να με παίρνεις να αναλύω πόλο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν γίνεται. Ο Ντέλος λέει άλλα 2,5 ευρώ για την κονσόλα. Λοιπόν, θέλω να γίνουμε 300 τουλάχιστον, να φτάσουμε τα 200 like μέχρι τις 8 παρά 20 και να έχουμε άλλα 5 super chat. Το έχουμε. Δεν ξέρω, αν έχετε κάποιες 20 φορές ακόμα την εκπομπή. Λοιπόν, είναι άλλοι χίλιοι που ακούνε από το ράδιο. Παιδιά, έχει πάρα πολύ κόσμο στο ράδιο, να ξέρετε. Έχει πάρα πολύ κόσμο που ακούει από το ράδιο. Εγώ δεν το πίστευα. Νόμιζα είναι 10-20 άτομα. Είναι τουλάχιστον τετραπλάσιο, πενταπλάσιο αυτό το νούμερο σε κάθε εκπομπή. Να το ξέρετε. Και εγώ δεν το περίμενα. Αλλά είναι πολλές στις δουλειές. Είναι πολλοί που δεν μπορούν να έχουν ήχο. Είναι πολλοί που, ας πούμε, έχουν μια τηλεόραση και δεν θέλουν να βλέπουν κινητά. Είναι με τα παιδιά τους, τα μικρά μου έχουν πει. Δηλαδή είναι πολλοί άνθρωποι που δεν θέλουν, παιδί μου. Κάντε like, γιατί θα μολύσω γίγαντα. Πάμε όλοι like, παιδιά. Πάμε όλοι like να φτάσουμε 200. Δεν μπορεί να έχει 183 για το Θεό και την Παναγία. Είμαστε μέσα περίπου 300. Λίγο λιγότεροι. Πάμε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο Ηρακλής θα δεχτεί ένα πόλεμο πανταχώθεν, ο οποίος αυτός πόλεμος δεν ξέρω πώς θα σταματήσει. Ξέρω όμως πώς θα αποτραπεί από φόβο. Γιατί αυτοί οι οποίοι κάνουν πόλεμο σε οποιονδήποτε, όταν καταλάβουν ότι έχουν να χάσουν στην εποχή των χρημάτων, της τεχνολογίας, των views και των likes, που και εμείς τα έχουμε πάρα πολύ ανάγκη, γι' αυτό και θα σας πρίζω τα μέσα, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι ο λόγος ο οποίος εγώ σας τσιτώνω και σας γαζώνω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω και να πούμε λοιπόν ότι ο Ηρακλής θα πάει να παίξει στην Τρίπολη. Την Τρίπολη των 2 καλών εμφανίσεων και των 0 βαθμών. Η Τρίπολη μέσα λοιπόν στο Πανετολικό σφαγιάστηκε για αυτή, εκεί με ένα γκολ που βάζει και το ακυρώνει. Και χάνει 3-1 και προχθές χάνει 0-1 από τον Ολυμπιακό. Ένα μάτσο θα μπορούσε να λήξει και 1-3. Ο Ηρακλής θέλει να πάει να πάρει το διπλό, γιατί αν δείτε τα μάτς που έρχονται, οι δύο ομάδες που έχουν 0 παίζουν μεταξύ τους. Γενικά ο Ατρόμητος έχει 0, που είναι μια αρκετά καλή ομάδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ο Ηρακλής να φύγει με βαθμούς μέσα από την Τρίπολη. Οπωσδήποτε, ας είναι πολύ δύσκολο το πρόγραμμα, ας έχει πολλά εκτός, ας έχει πολλά που είναι εκτός του Καφτατζογλίου. Γιατί και αν παίξουμε εντός και πάμε στο Βόλο, πάλι σαν εκτός είναι. Το οποίο όμως δεν γυρνάει πίσω. Δηλαδή τη Τρίπολη το εντός χάθηκε, αλλά θα το παίξουν στο δεύτερο γύρο. Με τον Ατρόμητο δεν ξέρουμε αν θα δεχτεί ούτε η ομάδα του Super League να παίξουμε τέταρτο σερί εκτός. Γιατί πάμε τώρα στο κομμάτι χορτάρι. Τι είναι το Αθλέτικο? Καφενείο στη Νέα Σάντα. Κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Αθλέτικο με θήτα, με νέον, με τα μισά γράμματα σβησμένα. Είναι το Αθλέτικο το οποίο έχει κάνει σκούπα όλους τους δημοσιογράφους. Τώρα θα έχει και νέες προσθήκες κάποιος πολύ αγαπημένος μας. Δεν μπορώ να μιλήσω παραπέρα όμως. Ο Θωμάς ο Βλάχος μας λέει: Παυλάρα, γεια σου ρε Θωμά, να σε καλά. I love you. Η Πανταχώθεν παίζει Β' Ισπανίας. Ναι, είναι η Βεφιντάριο, η Πανταχώθεν και η χαμένη Θιουδάθ δε Μούρθια. Μακάρι να φύγει κάποια στιγμή το πότα από το όνομα της ομάδας μας. Εγώ θεωρώ λοιπόν από αυτά που μαθαίνω ότι μέσα στο επόμενο ημερολογιακό 12μηνο θα έχει φύγει το πότα από τη φανέλα. Γίνεται προσπάθεια και πιστεύω αυτό θα γίνει πραγματικότητα. Οι περισσότεροι ξανά δημοσιογράφων με ένα ευτελές αντίτιμο βάζουν το Big 7 και το Νούπου Σου. Δεν τσιμπάμε από αυτά, εννοείται δεν τσιμπάμε. Ο Chris μας λέει: Όλοι οι μέλη στο κουσού και στέλνει 2,5 ευρώ που λέει. Γεια σου Χριστάρα. 205 like. Το πρώτο το πετύχαμε. Πάμε. Θέλουμε ακόμα 2 super chat και 20 ταυτόχρονους ακόμα. Πάμε ρε Αλάνια. Λοιπόν, πάμε στο χορτάρι. Είπαμε θα μιλήσουμε για το χορτάρι. Το χορτάρι είναι σκεπασμένο αυτή τη στιγμή. Ποτίζεται. Δεν ξέρουμε τι υπάρχει από κάτω. Ξέρουμε σίγουρα ότι θα έχει μπει μέχρι τον Ατρόμητο. Απλά δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν κάνω πρόβλεψη, δεν ξέρω αν θα είναι έτοιμο και αν θα πρέπει να περάσω κάποιες μέρες από τότε που μπήκε ώστε να χρησιμοποιηθεί και να μην έχουμε προβλήματα, δηλαδή με ένα τάκλιν να μην το ξουρίσει. DJ Σάξ, αδερφέ μου, καλησπέρα. Λέει λοιπόν ο DJ, μας στέλνει και μια ταλιρούμπα και λέει: Καλησπέρα, έχω βάλει τα μέσα να παίξουμε και με Ατρόμητο εκτός για να προλάβω. Ελπίζω να έκανες μια καταπληκτική σεζόν και να προλάβεις. Από τρεις διαφορετικές συσκευές σε ακούω, μόνο το ψυγείο δεν σε έβαλα. Φούρνο μικροκυμάτων, DJ Sax, είσαι ο Καράογλου, λέει ο φίλος ο Νίκος. Πήταμε κορτάρι, μήπως αμπλανέ τίποτα κοτόπουλα στο κάφτα και τρώνε τους σπόρους, αμολάνε. Δεν νομίζω ρε φίλε, γιατί βγήκανε και ραδίκια να πούμε, γιατί η επανασπορά απέτυχε από ό,τι είπαμε. Λοιπόν, Ο κόσμος ήταν αυτός, όπως είπαν και οι ύποπτοι, που έδωσε μεγάλη όθηση στην ομάδα και σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι αυτός ο οποίος μας έδωσε και τους βαθμούς. Είναι αυτός που έδωσε τους παίχτες, είναι αυτός, όπως είπε ο Σόρια εκεί στα ΣΕΑ που κάνανε στάση, χτυπώντας τα χέρια στο τραπέζι. Αυτό είναι μεγάλη ομάδα. Αυτή είναι μεγάλη ομάδα. Αυτό λοιπόν πρέπει να συνεχίσουμε να το δείχνουμε. Αρχής γενομένης από το ματς μέσα στην Τρίπολη, που θα πρέπει να πάμε όσοι παραπάνω γίνεται. Οι σκοτεινές δυνάμεις του GM λοιπόν κάνανε το ματς να γίνει εκτός για να μπορέσει να πάει, γιατί έχει ένα γάμο στον οποίο και παίζει μουσική ή είναι δικό σου. Βάφτιση έχεις τώρα και θα παίζεις κάπου.
1: Δεν ξέρω αν θα παίξω τελικά στη βάφτιση.
0: Αφού βαφτίζεται ο Voldemort, είπαμε. Τι, μπορεί να φέρει δικά του να παίξει ο Requiem το παιδί.
1: Ναι, τέλος πάντων. Πάω σε γάμο του ξαδέρφου μου, του Κώστα.
0: Γεια σου, Κώστα.
1: Ο οποίος είναι φίλος της ΑΕΚ.
0: Καλά, Μίσα. Να ζήσετε και του χρόνου. Καλά Χριστούγεννα. Ο Όφη των 5.000 στο τελικό του 87. Φίλε, παλιά ο καθένας υποστήριζε μια ομάδα. Οκ. Okay. Τώρα, αν είσαι από το Ηράκλειο και παίζει Όφη πάω τελικό, θα πάνε έξι. Δεν είσαι Ολυμπιακή, πάνε ναι, εκεί. Ο Ηράκλειος αυτό δεν το έχει. Δόξα τον ημίθεο. Εμείς είμαστε Ηράκλειες. Δεν υπάρχει. Είναι Όφη και Ολυμπιακός. Όφη και Παναθηναϊκός. Λάρισα και Πανιόνιος. Δηλαδή έχουμε. Προχθές, παιδιά, σας το ορκίζομαι. Στο Βόλο ήταν ένας που ήταν νίκη Βόλου, Πανιόνιος και Ολυμπιακός. Σας το ορκίζομαι. Και ήταν νυφάλος μόλις είχε κάτσει ένας κύριος 60 ετών. Λέμε πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε, και μας έλεγε κάτι ιστορίες για αγρίους. Έχουμε κατάλογο με τιμές για την JGM. Έχουμε.
1: Δεν παίζω DJ.
0: Μαζέψτε όλοι υπογραφές για να παίξει ο GM στη βάφτιση. Δεν είναι DJ, παίζει την κιθάρα του.
1: Και τραγουδάω.
0: Δεν θέλω πια να σκέφτομαι. Πήγε να κάνει πρόβα για το μωρό και έπαιξε αυτό και το μωρό. Δεν έβγαινα την κολυμπήθρα, έμεινε μέσα για πάντα.
1: Όχι, παιδιά.
0: Θα μείνω εδώ, λε.
1: Παίζουμε και με αυτά, λαϊκά. Δεν παίζουμε τέτοια πράγματα εμείς.
0: Δεν πρέπει να σβήσει.
1: Ο δικός μας ο καημός. Το παίζουμε την πάντα.
0: Τρομακτικό.
1: Από ντό, νομίζω.
0: Ντό. Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις με τον Λεόν, τον παίχτη που ήθελε ο Ηρακλής. Πήγε γάμα Ισπανίας σε μια ομάδα που έχει στόχο να μην κινδυνεύσει. Περίεργο μου φαίνεται, γιατί ένα παίχτη από τη Ρεάλ σε αποστολές και λοιπά να πηγαίνει γάμα Ισπανίας σε μια τέτοια μέτρια ομάδα, κάποιο λάκκο έχει φάβα. Θα κάνουμε ποδοσφαιρική ανάλυση του μάτς του Βόλου. Ο Νανού μπήκε, λέει, στο Team of the Week. Εννοείται θα μπει στο Team of the Week. Και γενικά να ξέρετε το πουλέν μου, φτύστε το, γιατί σα έχω πει, θεωρώ ότι είναι. Το που λένε μου, λέει, δεν υπάρχει ο παίχτης. Άντε επιτέλους φτάσαμε και 300 και 213 like. Πάμε like, σοριδώνει 300 οι δύο που είστε μέσα. Πατήστε καταρρυπάς like να φτάσουμε

Μονάκο θα μου πει ποιο είναι Καραγκιόζη. Απλά ο Ιταλός το ξέρει το έργο. Αλλά άμα κάνουμε ένα διπλό στο Τρίπολη, εκεί που δεν μπορεί να περπατήσει, θα ανέβει στα κάκελα πάνω και θα πανηγυρίζει με τον κόσμο. Ο Σόρια είναι ο Σόρια. Τι κάνει, σκυλιάζει, τρέχει, παίζει και συνήθως δεν κάνει σοβαρό λάθος. Αυτό τον έκανε να βγάζει το ψωμί του ως ποδοσφαιριστής. Η τρέλα, και άμα γουστάρει τη φάση και γουστάρει και παίζει κλπ., έτσι θα βγάζει ακόμα μεγαλύτερη τρέλα και έτσι ένταση και θα είναι ο παίχτης ο οποίος θέλουμε. Το πιάσαν οι κράμπες το εκεί στο 70, αλλά λογικό, με το σύστημα που παίζουμε, τα μπακ είναι πάρα πολύ υπερφορτωμένα. Για μένα, δύο αρνητικοί πρωταγωνιστές από την ομάδα μας ή και παραπάνω. Ένας είναι ο Μύρ αναγκαστικά που πήρε την κόκκινη κάρτα. Δεν πήγε δολοφονικά. Είναι μια κόκκινη κάρτα VAR, γιατί δεν πάει να σκοτώσει. Πάει σε λάθος χρόνο να τσιμπήσει την μπάλα. Okay. Εκ πρώτης λες, εντάξει, πάει να τσιμπήσει την μπάλα. Η φωτογραφία του VAR είναι κοκκινάρα. Είναι κοκκινάρα κάρτα. Και ορθά την πήραμε. Όμως, αυτό που συμβαίνει μετά, η σφαγή του Δράμαλη μπροστά σε αυτό, γιατί έμαθα λοιπόν ότι ο Τσιμεντερίδης έκανε κάποια τηλέφωνα και είπε ότι είναι δυνατό να μου λέτε τέτοια και έτσι είναι οι σφαγές και είναι δυνατόν ο Ηρακλής να έχει παράπονο με αυτή τη διαιτησία. Άμα ήθελες να κάνεις τηλέφωνα, αγάπη μου γλυκιά, μπορούσες να πεις ότι με έφαγε ο επόπτης και αυτός με έφαγε, γιατί σηκώνει το χέρι έτσι και δίνει γκολ ο επόπτης. Ταραγμένος από λάθος θέση, τρομερή ανάλυση από μια κυρία εκεί και από αρκετούς ανθρώπους και από το Μονομπάλα που έκανε ο άνθρωπος που έκανε την εκπομπή παλιότερα, τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του, ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος που έκανε την εκπομπή στο Sky γκολ χωρίς σύνορα, που τώρα είναι στο Μονομπάλα, που έκανε με το Σωτηρακόπουλο για το Μουντιάλ που μιλούσανε, και σηκώνει, να πούμε, το λάθος χέρι ο υπόπτης, είναι σε λάθος θέση. Πώς μπορεί να λέτε εσείς που λέτε ότι είναι γκολ? Η μπάλα μετά από την ψευδέστη τηλεοπτική σηκώνεται στον αέρα, φεύγει μακριά από τη γραμμή και ένα stop καρέ που μας δείχνει τη λάθος θέση του επόπτη δείχνει την μπάλα να είναι πάνω στη γραμμή. Από οφθαλμαπάτη. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ο Πάνος ο Βόγλης. Μπράβο ρε φίλε, ο Βόγλης. Ο Βόγλης. Ευχαριστώ πολύ τον κόσμο. Το Αθλέτικο έχει και αξιοπρεπέστατους δημοσιογράφους. Αν έχει από τη διοίκηση γραμμή να μην υπολογίζει τον Ηρακλή ή να τσιγκλάει τον Ηρακλή, είναι άλλο πράγμα όμως. Γιατί έχεις μια σχέση εργασίας στην οποία μπορεί να έχει ανάγκη επειδή έχει παιδιά, επειδή πεινάει, οτιδήποτε. Οπότε, εγώ θεωρώ λοιπόν, δεν μπορεί να είναι όλοι οι δημοσιογράφοι εντυρακλειδείς που είναι στο Αθλέτικο. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει γραμμή, υποτιμήστε σφόδρα τον Ηρακλή. Γιατί και φιλοϊρακλειδής είναι λίγο στο χασπί. Είναι λίγο στο χασπί. Δεν μιλούν, δεν επικοινωνούν, δεν, και διάφορα άλλα. Λοιπόν. Αρνητικός λοιπόν ο Μύρ λόγω της κόκκινης κάρτας. Φίλε, πληρώνεται για να είναι ποδοσφαιριστής. Δεν είδε που είναι ο τερματοφύλακας, ναι, αλλά δεν μπορεί να παίρνει μια απευθείας κόκκινη στο 0-1, που είναι πιο πιθανό να γίνει 0-2 παρά 1-1, να μείνει αρνητικός ανταγωνιστής. Όσο εγώ μιλάω, εσείς κάνετε like στο YouTube. Μην ξεχνιέστε, like στο YouTube, like στο YouTube, like στο YouTube και κάνετε super chat και ανοίγετε περισσότερα μέσα να μας βλέπετε. Υπολογιστές, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, τα πάντα όλα. Παντού να βλέπουν τα views του Ηρακλή και να μην τα πιστεύουν ήδη. Είμαστε στις εκπομπές, σε κάποιες εκπομπές κοντά στις 5.000, κάτι που είναι πολύ μεγάλο νούμερο, έτσι, ειδικά για ένα μέσο τόσο νεότευτο όπως εμείς και για μια ομάδα που τόσα χρόνια ήταν, ας πούμε, σε αγωνιστική κάμψη και τώρα πάει να δώσει παραπέρα. Ο Βαρούχας εκεί, να πούμε, έλεγε λοιπόν ότι για το άϊκος του Ματσάρη είναι λάθος, δεν πρέπει να ξανακάνει ποτέ άϊκος στον πάγκο, δεν επιτρέπεται και είναι και κακό παράδειγμα για τα παιδιά. Αλλά ρε παιδιά, κακό παράδειγμα για τα παιδιά είναι να σφαγιάζονται οι ομάδες, να βγαίνουν και να λένε άλλα από αυτά που είδανε, δημοσιογράφοι να υπερασπίζονται οπαδικά κινήματα με βαρύ ποινικό μητρό. Γενικά καταλαβαίνετε ότι σε αυτή τη χώρα πειράζει ό,τι μπορούμε να πούμε εκτός από τα προφανή, εκτός από τα τεράστια προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Αυτό είναι το οποίο μας ενοχλεί. Δηλαδή τώρα τα στιγμιότυπα, αν έχεις το Θεό σου, τα στιγμιότυπα του Κοσμοτέ TV παραλείπουν τις δύο φάσεις του Ηρακλή στο 90 συν. Δεν δείχνουν το 3 με 3 του Κούστα που είναι τεράστια ευκαιριάστητα που στέλνει την μπάλα στο πουλί. Και το άλλο ξανά του Κούστα που πάει μόνος του. Και εδώ λοιπόν πάμε στον Κούστα. Περίμενα κάτι παραπάνω, πιο πολύ διάθεση. Δεν περίμενα να βάλει τον γκολ. Περίμενα να

πηδάει στις μονομαχίες, να τρέχει, να σκυλιάσει. Τον περίμενα λίγο διαφορετικό το Χρήστο τον Κούστα. Πιστεύω ότι ήταν ένα μικρό, ας πούμε έτσι, μια μικρή παρένθεση που ήταν διαφορετικός από ό,τι συνήθως. Γιατί έχει και τις ευκαιρίες που ούτε ο ίδιος νομίζω θα περίμενε να έχει φέτος στην ομάδα. Μετά, πάμε στο Μουνιώθ. Αν και έπαιζε για μένα, κατά τη γνώμη μου, λάθος. Πλεονάζω επίτηδες. Λάθος με αντίθετο πόδι. Δεν μπορεί να σε περνάει από μέσα 10 φορές ο παίχτης σου και να τρώμε και από εκεί τον γκολ. Να σε περάσει, να σε περάσει από τη γραμμή, κλείσε μέσα. Όπως και ο Μωρένο φάνηκε βαρύς. Επίσης, πολύ καλή εκτός από τον Ανού και ο Αθανασιάδης η άμυνα. Γενικά, αμυντικά η ομάδα λειτουργήσε πολύ σωστά. Επιθετικά ήθελε το κάτι παραπάνω, αλλά η ομάδα μόλις ήταν ισορροπημένο το μάτς, έβαλε την κολάρα με τη φωτοβολίδα του Ανού. Μετά καταλαβαίνω λοιπόν ότι η ομάδα συνέχισε να έχει τον έλεγχο και στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί που θα άρχισε να βγαίνει παραπέρα, πήρε κόκκινη και σφαγιάστηκε από τη διαιτησία. Κάτι που δεν πρέπει εμείς να τα αφήσουμε έτσι. Πρέπει να μιλήσουμε. Η διοίκηση μπορεί να θεωρεί ότι δεν πρέπει να βγάλει ανακοίνωση, αλλά εγώ θεωρώ λοιπόν ότι ξέρει πώς να προασπίσει τα συμφέροντα της ομάδος μας. Γιατί όταν έχεις κάνει μια τόσο μεγάλη επένδυση, έχεις βάλει τόσα λεφτά και δείχνεις ότι έχεις διάθεση να πας και παραπέρα, είτε με μικρά πράγματα όπως είναι η μπουτίκ, τα κυλικεία, ξέρω αυτά. Παύλο, θα παίξει Μαρκές και Ήβη τη Δευτέρα. Θα είναι διαθέσιμοι και οι δύο. Ο Ήβη έχει ξεπεράσει ένα μικρό πρόβλημα που είχε, γι' αυτό και έμεινε στον πάγκο. Και ο Ραντόγια είναι έτοιμος. Θέλω πάρα πολύ να τον δω εγώ τον Ραντόγια. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να βοηθήσει παραπάνω από τον Τζάκλα και τον Μωρένο ως αμυντικό χαφ. Αλλά εγώ λέω την άποψή μου. Προπονητής ξέρει καλύτερα. Εγώ είμαι ο πρώτος που στηρίζει τον προπονητή, εφόσον είναι προπονητής της ομάδας μας. Έτσι. Και ο Καρλίτος φάνηκε να μπήκε διάφορος τελείως. Δεν έβαζε το πόδι με τίποτα. Συμφωνώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ας μας πούνε οι τίποτες ομάδα με ραδιόφωνο εντερνετικό με 5.000 συνεγγραφές. Γι' αυτό, παιδιά, και εγώ φωνάζω και λέω: κάντε like, κάντε repost, στείλτε το σε ομαδικές, στείλτε το, κάντε μας viral με κάθε τρόπο. Όχι γιατί το έχουμε ανάγκη, γιατί πρέπει να δυναμώσουμε ώστε να ακούτε τα συμφέροντα του Ηρακλή πολύ δυνατά. Γιατί βλέπετε ότι ο πόλεμος που δεχόμαστε είναι αδυσόπιτος. Ο Χρωμάτα δεν ξέρω αν θα είναι έτοιμος, δεν έχω καμία πραγματικά ιδέα. Την Παρασκευή θεωρώ ότι θα ξέρουμε. Αλλά θεωρώ ότι όλοι οι υπόλοιποι θα είναι έτοιμοι, έξω από τον Γιαννούτσο βέβαια, έτσι. Υπήρχε διαρροή, λέει, της εντεκάδας, ο ψυχογιός από το μόνο μπάρα την είχε δώσει την προηγούμενη. Παιδιά, τι να σας πω, κάποιος του είπε την εντεκάδα του Ρακλή. Γιατί δεν μπορεί να κάνει ρεπορτάζ, κάποιος του είπε θα παίξουν αυτοί. Γιατί στην προπόνηση δεν φάνηκε ξεκάθαρα ποιοι θα είναι η βασική έντεκα. Δοκίμασε διάφορα σχήματα και διάφορες ομάδες ο προπονητής. Δηλαδή, έχουμε προσδοκίσει το Μαρκέζ. Παιδιά, θα σας πω κάτι. Με το Βόλο, από τα 6 μεγαλύτερα συμβόλαια, τα 5 δεν παίζανε. Ο Λαουρίτσεν, ο Μπαρσένας, ο Ραντίγια, ο Ήβι Λόπεθ και ο Μαρκέζ. Και έπαιζε και η Μπουέ. Αυτά νομίζω ότι είναι τα μεγαλύτερα συμβόλαια. Τέλος πάντων, 5 παίκτες προήρθαν για βασική, σαν ονόματα δεν παίζανε. Κάποιοι ήταν πάρα πολύ πρόσφατα, κάποιοι άλλοι γιατί δεν ήταν έτοιμοι ή δεν ταιριάζε το σχήμα. Να πούμε ευχαριστώ και να δώσουμε τα respect μας στο Σταύρο του Σουάνη και στην Electron, την εταιρεία. Είμαστε ευγνώμονες και για το στούντιο εδώ πέρα, για όλα αυτά που έχει κάνει και για την boutique. Είναι τρομερή, ακόμα και ο φωτισμός είναι όπως θα πρέπει να είναι. Τον ευχαριστούμε. Να ευχαριστούμε και την ποτοδυναμική που μας στηρίζει σε όλες τις εκδηλώσεις και μας έχει δώσει και τις μπυρίτσες και τα ποτάκια και όλα αυτά. Όπως επίσης και τους δύο χορηγούς της εκπομπής, την αναδόμηση της Massage Therapy, τον αδερφό μου, τον Δημήτρη τον Βασιλιάδη, που κάνει εξαιρετική δουλειά, είναι και συνεργάτης του Κουσού, και την Convos Express που πάει πακέτο με την Trans Kobe. Έτσι, Convos Express Courier, το μόνο courier με συναισθήματα, να ξέρετε. Courier με συναισθήματα. Τα προσέχουν τα πράγματα σαν να είναι δικά τους. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα, πραγματικά και οι άνθρωποι εκεί που είναι στη διοίκηση των εταιριών αυτών είναι και πάρα πολύ πετσίρα κλειδής, με στήριξη παντού. Ο Νιζέτ, ενώ είχε θετικές στιγμές, έχει και πολύ αρνητικές. Δηλαδή, ο Νιζέτ έκανε δύο λάθη, τα οποία λάθη είναι για αυτόφορο. Δηλαδή, κάνεις αυτό το λάθος και πρέπει να σε συλλάβουν και να περάσει το Σαββατοκύριακό σου μέσα στο κρατήριο.
Κάναμε σαρδάμ. 2-2 Βόλος Καλαμάτα. Τι φρούτα βγάζει Καλαμάτα? Μούσμουλα που λέγανε κιόλας, έτσι. Λοιπόν, πρέπει να πάμε στην Τρίπολη. Πρέπει να είμαστε εκεί. Και εγώ θα πω ότι όποιος πάει αυθημερών, μπράβο του. Όποιος δεν πάει αυθημερών, να μείνει ένα βράδυ εκεί πέρα και να γουστάρει. Το επόμενο μάτς, η επόμενη αγωνιστή γενικά είναι πολύ σημαντική. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά και πάρα πολύ ακόμα, πάρα πολλές αγωνιστικές, πάρα πολλά. Αλλά είναι πρώτη αγωνιστική που μπορεί να κλείσει, ήταν να ξεφύγει, ήταν να αρχίσουμε να βλέπουμε πολλές ομάδες να είναι από πάνω μας. 2-2 Βόλος με 18 συνολικά σουτ. Γενικά στην Καλαμάτα υπάρχουν κάποια προβληματάκια. Και με τον προπονητή, και εκεί που ξεκίνησε να γίνεται μια δυνατή ενίσχυση, μείναν πολλοί παίκτες από πέρσι. Πήραν τις προάλλες ένα παίκτη από γάμα εθνική 27 χρονών. Πάρα πολύ δεινός σκορέρ σε αυτές τις κατηγορίες όμως. Και τον έβαλε αλλαγή. Δηλαδή, έβαλε ένα παίκτη που ήρθε από τη γάμα εθνική, με προετοιμασία γάμα εθνικής, να ισοφαρίσει τον Πανετολικό. Το Πανετολικό, ο οποίος για μένα τώρα είναι μαγική εικόνα αυτή η 6 βαθμή, δεν μπορεί να συνεχίσει σε αυτό το κομμάτι. Θα σας θυμίσω μια φορά που ο Πανιώνιος με Ελευθερόπουλο προπονητή είχε 7 στα 7, 21 βαθμούς σε 7 μάτς και τελείωσε όλο το πρωτάθλημα με 42 βαθμούς. Κάπως έτσι. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι δεν πλέει κάτι. Η αρχή καμιά φορά είναι το ίμιση του παντός, αλλά δεν ισχύει και πάντα αυτό. Έχουμε κάτι για τις δύο μεταγραφές που θα γίνουν. Θεωρώ ότι η σίγουρη μεταγραφή η οποία θα γίνει, δεν έχουμε ανοίξει γράμμες. Η σίγουρη μεταγραφή η οποία θα γίνει είναι πιθωτικογενούς παίχτη για να γεμίσει η ομάδα ακόμα παραπάνω. Θα σταλεί κάποιο link για Τρίπολη. Αρχικά πρέπει να δούμε ότι θα πάρουμε να βεβαιωθούμε ότι θα πάρουμε εισιτήρια. Μόλις βεβαιωθούμε ότι θα πάρουμε εισιτήρια, νομίζω εκείνη τη μέρα, δηλαδή την Τετάρτη, εγώ περιμένω αύριο, να μάθουμε εάν θα ποιο θα είναι το link, πόσα εισιτήρια πήραμε κλπ. Μπορούμε βέβαια και τώρα όσο μιλάμε εμείς να κάνουμε ένα ρεπορταζάκι. Λοιπόν, θα το μάθουμε αυτό σε λίγο, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να δούμε τι γίνεται, πώς πάει. Το επόμενο μάτς είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, ναι, ο Πανετολικός είναι φούσκα, θα σκάσει σύντομα. Αδερφέ, συμφωνώ απότιμα. Απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Θεωρώ ότι ο Πανετολικός δεν μπορεί να έχει διάρκεια. Το ρόστερ του είναι πάρα πολύ ρηχό και μέτριο, εκτός αν βγάλουν λαγούσα το καπέλο. Αλλά να βγάλεις λαγούσα το καπέλο, να πάρεις πιτσιρικάδες και να σου βγουν, ας πούμε, βγήκαν κάποιοι πιτσιρικάδες στον Όφη, στο Λεβαδιακό κλπ. Ο Λεβαδιακός επίσης έχει κάνει δύο κλαρίνα, όπως και ο Ατρόμητος. Και οι δύο ομάδες αυτές, η μία έπαιξε με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, και η άλλη έπαιξε με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Άρα είναι δύο ομάδες με 0 βαθμούς, οι οποίες ομάδες θα βελτιωθούν. Λοιπόν, GM, πριν ανοίξουμε γραμμές, βάλε μισό τραγούδι, να δούμε τι γίνεται και να βγούμε κατευθείαν, μήπως έχουμε κάποιο νέο για τα εισιτήρια στην Τρίπολη.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν, κάναμε μια ανοίξη, περιμένουμε κάποια απάντηση. Αυτό βάλε στη βάφτιση GM, λέει ο φίλος. Άγνωστο χείδα ξαναβγάλεις, ναι, την Τρίτη την επόμενη, με πρόλαβες φίλε. Την Τρίτη την επόμενη ο άγνωστος Χ θα είναι μαζί μας. Την επόμενη Τρίτη ο άγνωστος Χ θα είναι μαζί μας στο συγκλονιστικό απρόπτο, έτσι να έχουν γίνει κάποιες αγωνιστικές, να έχουμε ένα δείγμα τριών αγωνιστικών, να δούμε τι γίνεται. Γιατί υπάρχει ομάδα που δεν πήρε στρες στην Τρίπολη, φίλε. Εδώ εμείς έχουμε κάνει παγκόσμιες πρωτοτυπίες, έχουν συμβεί στον Ηράκλειο. Δηλαδή να περιμένουμε να λέμε τα δεδομένα. Εγώ να σου πω τώρα σαν δεδομένο ότι θα πάρουμε εισιτήρια και να μην πάρουμε, θα πείτε ο Αναφόπουλος είναι Καραγκιόζης και θα έχετε και απόλυτο δίκιο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εγώ θέλω να έχω το λοκό μου καλυμμένο ούτως ώστε να μην χτίθεμαι απέναντι στον τεράστιο λαό του Ηράκλη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 2-3-17-0-0-38-58. 2-3-17-0-0-38-58. Είμαστε εδώ. Για επιστρέψτε σιγά σιγά. Γιατί φύγατε λίγοι τώρα. Να μην είπαμε για ένα λεπτό φεύγουμε και φύγατε πολύ. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Θέλω να ακούσω τις απόψεις σας, τις γνώμες σας, να συζητήσουμε για τα πάντα. Οτιδήποτε ξέχασα να το θίξουμε και να δούμε πώς θα πάει. Λοιπόν, πάμε. Έχει γραμμή ήδη. Πόπο, πάνω από το τηλέφωνο. Περιμένετε. Πάμε. Καλησπέρα.
1: Ωραία, sorry που επιμείνω, αλλά μετά δεν θα έχω χρόνο, γι' αυτό και πήρα τώρα. Χίλια χρόνια Ηρακλής.
0: Χίλια χρόνια.
1: Θα ήθελα 2-3 λεπτά να πω κάποια πραγματάκια, τα οποία με κάναν πολύ αρνητική εντύπωση και θα ήθελα να το σχολιάσουμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Καταρχάς και εσείς δεν έχετε πάρει χαμπάρι μάλλον στον αγώνα τον προχερσινό του Σαββάτου όσον αφορά τη διαιτησία, ότι το μεγαλύτερο λάθος που έκανε ποιο ήταν.
0: Αφού δεν το πήραμε χαμπάρι, πώς θα το πω.
1: Ωραία, το λέω εγώ.
0: Ωραία.
1: Και πες μου αν είναι έτσι ή όχι. Το οποίο για μένα αυτό είναι αλλίωση αποτελέσματος. Μετά το 0-1, 5 λεπτά μετά, κλέβουμε την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Βόλου, καθαρά, και δημιουργούμε, είναι να δημιουργηθεί φάση. Να γίνει τελική και μπορεί πολύ, πολύ, σε πολύ μεγάλο ποσό να γίνει το 0-2. Και δίνει φάουλ. Θυμάσαι τη φάση?
0: Όχι.
1: Μάλλον ήσουν ή με την πλάτη γυρισμένος ή ήσουν να μην... Λοιπόν, στη γραμμή της μεγάλης περιοχής του Βόλου.
0: Ωραία.
1: Κάνουμε διπλό μαρκάρισμα, παγίδα.
0: Ναι, τον κατάλαβα. Την μπάλα, στο Γκέιμπουέ ήταν το φάουλ.
1: Όχι, όχι. Δεν θυμάμαι ποιος το έκανε. Θυμάμαι ότι επειδή ήταν μπροστά στο και έβλεπα εγώ... Εγώ δεν ήμουν μέσα, ήμουν λίγο πιο. Το έβλεπα λίγο το μάτι, λίγο πιο. Έβλεπα μάτι βασικά, δεν ήμουν. Είναι πεντακάθαρο και τι γίνεται σε αυτή τη φάση. Στη χειρότερη, ρε φίλε, αφήνει τη φάση να εξελιχθεί, εφόσον υπάρχει το VAR, και σε περίπτωση που γίνει γκολ, γιατί ήταν 50-50, η φάση ήταν μετά 2-1 βγαίνανε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα γινόταν σίγουρα τελική με πάρα πολύ καλές προϋποθέσεις και ήταν πολύ πιθανό να γίνονται 2. Και εφόσον γίνει γκολ. Αν υπάρχει που εγώ έτσι όπως το είδα, γιατί έγινε μπροστά μου, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο, κλέβει καθαρά την μπάλα και μάλιστα θα διαμαρτύρεται ο παίκτης που... Λοιπόν, τι λέγεται 0-2 στον ημίχρονο το ματσάκι και τελειώνει το ματσάκι.
0: Και δεν υπάρχει ούτε... Και δεν υπάρχει... Το δούμε, γιατί δεν
1: ναι,
0: το...
1: Και με έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί το έπαιξε κανένα κανάλι.
0: Καλά, δεν το έπαιξε κανένα κανάλι,
1: γιατί άλλες φορές βάζουν σε παιχνίδια, μην πω τώρα, του πήξε και καλά φόρ και τα λοιπά, μέχρι και τα ράουτ μας δείχνουν τα ανάποδα.
0: Έδειξε 10 γιατί... φορές το ΑΕΚΟΣ του Ματζάρη. 20 φορές ένα replay.
1: Α, αυτό, ωραία, για το ΑΕΚΟΣ.
0: Ένα replay μια... του Ρος. Δηλαδή, ναι, και δεν έδειξε ωραία. Τα στιγμιότυπα του Ηρακλή. Βάλαμε γκολ και ο σπίκερ είπε, συμβαίνουν και αυτά, έβαλε τον γκολ με το κακό του πόδι. Δηλαδή, βρε ξεφτύλα, δεν μπορεί να πεις ένα γκολ. Βλέπεις συχνά τέτοια γκολ.
1: Να σου πω κάτι, Παύλο.
0: Ναι.
1: Πραγματικά, η ελληνική κοινωνία και το ποδόσφαιρο, γιατί είναι προέκταση της κοινωνίας του
0: ποδοσφαίρου. Βεβαίως, έτσι ακριβώς.
1: Δηλαδή, εγώ είδα, ρε φίλε, την επόμενη μέρα στη στιγμιότυπα τη ΣΕΡΤ να παρουσιάζει, να λέει, δεν θυμάμαι τον δημοσιογράφο, τη ΣΕΡΤ της φάσης, και να λέει, άφησε, λέει, με 10 παίκτες τον Ηρακλή από 55 λεπτό, ο Τσέτσιλας.
0: Το διανοείται. Δεν ξέρα κάποιος γιατί δεν ήταν.
1: Δηλαδή είμαι δημοσιογράφος του κράτους, το πληρώνομαι, είμαι κονσέρβα, μου δίνει μια δουλειά να κάνω μια... και λέει άλλα ντάλλον. Φοβερά πράγματα. Όσο γι' αυτό που μου είπες για το ματσάρι, να σε κάνω μια... Δεν είδα κανείς να πει πέρσι που ο Παναθηναϊκός έκανε 4-5 εκατομμύρια πρόταση το καλοκαίρι στο Μαουρίτσιο Σάρι, το οποίο είναι τεράστιο όνομα κι αυτός, έτσι, ο οποίος είναι ο μέγας Σέρτζιακλής.
0: Εντάξει, δεν καπνίζει τον πάγκο τα τελευταία χρόνια όμως.
1: Πρόπερση τον έχω δει, πρόπερση τουλάχιστον στο τον έχω δει να καπνίζει. Πρόπερση. Όχι πέρσι, πρόπερση. Τον έχω δει σε αγώνα στο Ιταλικό. Γιατί πάρω εγώ το ποδόσφαιρο Ιταλικό, τον έχω δει. Αλλά εκεί και βλέπω και εν τέλει, επειδή έκατσα και είδα, δεν θα ξαναδώ φυσικά, δεν θα ξαναδώ Αθηνική Κυριακή. Δεν το συζητώ. Έκατσα και μέχρι τις 12 για να.
0: Γι' αυτό βάλαμε εκπομπή Κυριακή, για να σας γεμίσουμε τις Κυριακές.
1: Τους γραφικούς. Βλέπω ρε φίλε τον Νίκο τον Ταμπίζα, τον οποίο άμα δεν τον ξέρει κανείς και τον δει, θα νομίζω ότι είναι κανονικό τσοπάνης, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω. Δηλαδή, πες αυτός δεν είναι ο Ταμπίζας, είναι, τον βλέπεις, τον βλέπεις. Έχει ο άνθρωπος, τέλος πάντων. Και το μοναδικό σχόλιο του που έκανε για το παιχνίδι, τα δύο λεπτά, είναι να πει για το ματσάρι, ο οποίος λέει έχει ένα τεράστιο βιογραφικό, αλλά δεν πρέπει να αναλώνεται μόνο στη διαιτησία κτλ. Δηλαδή, ρε φίλε.
0: Εντάξει, ο πάγκο του Βόλου στο πρώτο ημίχρονο ήταν μόνο όρθιο. Ναι. Λες και δεν είχε κανένα.
1: Εμείς ποιον είχαμε, πάμε λίγο και στα δικά μας, γιατί εμείς ποιον έχουμε. Καλά κάνει ο Βόλος και κάνει το κομμάτι του και πολύ καλά κάνει, έτσι. Δεν ξέρω, θέλει να επηρεάσει, να κάνει και πολύ καλά κάνει. Εσύ τι κάνεις.
0: Εσύ τι να κάνεις.
1: Εσύ τι κάνεις.
0: Σαν διοίκηση εννοείς, σαν
1: να αυτό, ας το δούνε. Λοιπόν, η ομάδα αγωνιστικά ήταν εμφανώς καλύτερη. Όπως είπες και εσύ, δεν τρελαθήκαμε κιόλας, αλλά τουλάχιστον έδειξε ομάδα.
0: Έδειξε ότι υπάρχει ομάδα βασικά.
1: Υπάρχει ομάδα και πιστεύω ότι, για να κλείσω κιόλας, με την έλευση 5-6 καταφαινόμενα πολύ ποιοτικών ποδοσφαιριστών με πολύ καλά βιογραφικά, τα οποία για κάποιο λόγο κακώς άργησαν να έρθουν στην ομάδα, και λογικό είναι να μην έχουν τον απαιτούμενο ρυθμό και την απαιτούμενη απόδοση στην παρούσα φάση, στην πορεία θα δείξει σίγουρα καλύτερο πρόσωπο. Δεν το συζητώ.
0: Με το κάνω το να δούμε. Γιατί...
1: Λοιπόν, χίλια χρόνια να κλείσει.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστούμε πολύ. Να τη δούμε αυτή τη φάση που λέει ο φίλος. Έχουμε και άλλη γραμμή. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
2: Τι κάνουμε.
0: Είμαστε πολύ καλά εσείς.
2: Μπράβο, μπράβο. Καλά. Μέχρι πριν το Σαββατοκύριακο μεταθυμήθηκα σε τι χώρα ζούμε και είχε λίγο πλάκα όλο αυτό.
0: Καλό είναι αυτό.
2: Ναι.
0: Είναι σαν μαύρη κομμωδία δηλαδή η κατάσταση.
2: Σαν μαύρη παροδία είναι η κατάσταση. Αλλά ξέρεις και το τέλος περίπου σε όλο αυτό. Σκεφτόμουν το εξής τώρα, δεν ήθελα να το θυμηθώ ξανά, αλλά στο χρεώνω ότι φταίς.
0: Φταίω.
2: Γιατί είπες τώρα αυτό με το αθλητικό που έγινε, ας πούμε, τώρα, για να ξεκινήσουμε να ξανεβριάζουμε.
0: Φίλε, πρέπει κάποια πράγματα, δηλαδή κάποιοι που δεν το έχουν δει αυτό, μπορεί εμείς να νομίζουν κάποιοι ότι είμαστε εμπαθείς. Αν το δεις αυτό, γι' αυτό κάποιοι το έχουν κόψει και όλα κυκλοφόρησε, είναι αστείο. Δηλαδή του λένε, πρέπει να βάλετε να πείτε ότι ο Όφη είναι εδώ, όχι επειδή βγήκε Ευρώπη. Βρείτε κάτι να πείτε, επειδή ο Όφη μπήκε φέτος γιατί το αξίζει.
2: Διαφωνώ τελείως μαζί σου. Απόλυτα. Πρέπει να βγαίνεις και να λες. Με το που ξεκινάει η εκπομπή, να μην μας χαιρετάς καν. Να λες. Ευχαριστούμε. Το Γκαζέτα, το Αθλέτικο, τα σπορ της Άνω Ραχούλας. Ευχαριστούμε όλες εκείνες τις όλα εκείνα τα μέσα και τα κανάλια που παίζανε ότι από πρόπερση ότι ο Μοναβασιώτης προσέβαλε τον Νίκο Γκάλη. Πέρυσι ότι η συναυλία του Λέξ, ο Ηρακλής κόβει τη συναυλία του Λέξ. Όλα αυτά τα μέσα τα οποία καθόντουσαν και λέγανε όλα τι στραβό γινόταν στην Ηρακλή και δεν αναφέρανε ούτε ένα καλό.
0: Ναι, για βέβαια, χρόνια γίνεται αυτό.
2: Για το λόγο του ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν κάποιους άλλους ανθρώπους να πεισμώνουν, να θυμώνουν, να κάνουν ραδιόφωνα, να βγαίνουν να μιλάνε πιο δυνατά, να έχουν 5-6.000, 15.000, 20.000 subscribers στο μέλλον, να μαζεύονται. Και όλοι αυτοί, ο λαός του Ηρακλής σιγά σιγά αρχίζει και ξυπνάει. Και πρέπει να αρχίσει να ξυπνάει. Πρέπει να καταλαβαίνει ότι πίσω από κάθε κολακτιστικό λόγο οποιοδήποτε δημοσιογράφο κρύβεται μία πράξη μια σκέψη διχόνιας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι υπολογίζουν στην οργή του λαού του Ηρακλή και ότι μας σερβίρουν πίσω σαν καύσιμο. Αυτό το πράγμα κάνουν. Και αυτό γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Μάθαμε.
2: Απλά αυτό νομίζω ψιλοτελειώνει.
0: Μάθαμε. Όχι, δεν ψιλοτελειώνει. Έχει αλλάξει το έργο. Και δεν το ξέρουν. Δεν το ξέρουν αυτό. Και μάλιστα βασίζονταν πολύ στην οργή του αδικημένου Ηρακλή και του λαού του. Και το εγώ το κατάλαβα αυτό πέρσι στο μπάσκετ. Που ερχόταν ομάδες εδώ με σαφείς οδηγίες. Βρίστε τον κόσμο. Προκαλέστε τον κόσμο στο Ιβανόφιο. Το λέγανε προπονητές. Το ξέρω, δίπλα μου.
2: Να σου πω. Αλλά ο κόσμος δεν μας σούσε. Να σου πω γιατί μου αρέσει το Ιταρό, πώς το χρησιμοποιεί όλο αυτό, πώς το δουλεύει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
2: Γιατί ουσιαστικά το Ιταρό δεν χρησιμοποιεί αυτό το πράγμα σαν εργαλείο. Γιατί αν το χρησιμοποιήσει αυτό το πράγμα σαν εργαλείο, όπως κάνουν όλοι οι υπόλοιποι, χάνεις επιτόπου το δικαίωμα να καταγγείλεις. Και αυτό το μοναδικό και δικαίωμα, σαν μέσο το έχετε. Να μπορέσετε να καταγγείλετε. Γιατί ποτέ δεν χρησιμοποιήσατε, εγώ όσο έχω δει, εγώ τουλάχιστον, επειδή μου. Δεν έχω δει να χρησιμοποιείται αυτό το πράγμα σαν εργαλείο. Δηλαδή να πεις ψέματα, ή βασικά ποτέ δεν λες ψέματα. Να πεις τη μισή αλήθεια, αυτή που σε βολεύει, για να κρύψεις την υπόλοιπη. Ο κόσμος αυτής της ομάδας έχει βαρεθεί να ακούει πράγματα από όλους και να το χρησιμοποιούν.
0: Ο κόσμος βαρέθηκε να ακούει από τους άλλους αυτά που ακούει, που ανέφερες πριν, και παλιά. Να ακούει πράγματα θα γίνει, ναι, εφησυχασμό και μετά διάλυση. Οπότε η ειλικρίνεια είναι το μόνο μέσο για να μπορέσει να έχει το λαό του Ηρακλή μαζί σου και να τον συσπυρώσει, ώστε να όλος μαζί να γίνει ένα όπλο, όχι που προκαλεί κακό, μια ομπρέλα προστασίας γύρω από το σύλλογο.
2: Αυτό ακριβώς. Δεν είστε ουδέτεροι. Δεν μιλάμε για ένα ουδέτερο μέσο.
0: Βέβαια,
2: έτσι.
0: Όχι, βέβαια.
2: Αυτό είναι, έχετε διαλέξει πλευρά πολύ πριν πιάσετε μικρόφωνο, σωστά?
0: Εννοείται.
2: Υπάρχει όμως τεράστια διαφορά ανάμεσα στο να διαλέγεις πλευρά και από το να λες αυτό που συμφέρει στην πλευρά σου. Για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο σημείο αναφοράς.
0: Και το πολύ δύσκολο είναι αυτό. Δηλαδή το να πεις κάτι που είναι αλήθεια και δεν σε βολεύει είναι δύσκολο, αλλά σε νομιμοποιήσει στα μάτια των ανθρώπων που σε βλέπουν, προσπαθούν να σε πιστέψουν και λοιπά. Σε παίρνουν δηλαδή στα σοβαρά. Δεν σε έχουν για μεροκάματο.
2: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω, εγώ αυτό που νιώθω είναι ότι ό,τι λέτε, το λέτε για τον ίδιο λόγο που εμείς μπήκαμε να τα ακούσουμε. Για την αγάπη σας για τον Ηρακλή. Αυτό καταλαβαίνω. Και εκεί είναι που νιώθω ότι αυτό το πράγμα κάπως πηγαίνει καλά. Γι' αυτό στηρίξτε το μέσο αυτό με όποιο τρόπο μπορείτε.
0: Ακούστε τη λέω, φίλος.
2: Κάντε αυτό που λέει, κάντε τη λίστα του Παύλου, κάντε subscribe του τέτοια και τα λοιπά που τα λέει, ας πούμε.
0: Εύκολα πράγματα. Έτσι, εύκολα πράγματα.
2: Και προχωράμε. Και ακούστε τις φωνές του Ηρακλή και αφήστε όλους τους υπόλοιπους. Όσο κολλήσετε τα λόγια, όσο εναντίον μας τα λόγια, όσο οτιδήποτε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Χαίρετε.
0: Να είσαι καλά, για χαρά.
2: Γεια.
0: Ωραία τα πω, φίλος. Είχε και ηρμό στο λόγο του, είχε και ροή και νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό κάλυψε πολλά πράγματα τα οποία συμβαίνουν στον Ηρακλή, πέρεξ του Ηρακλή και εναντίον του και συσταγωγικά υπέρ του. Εντάξει, η κάμερα αυτή με βγάζει λίγο κίτρινο ή κιτρίνισα? Παίρνει τηλέφωνο γιατρός αν έχω εκτερό. Ναι, γιατρέ, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, τι κάνουμε?
0: Γεια χαρά, όλα καλά.
3: Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Θέλω να κάνω μια παρατηρήση για το
0: μάτς. Πολύ καλά κάνεις και παίρνεις τηλέφωνο. Ορίστε, η μπάλα σε σένα, φίλε.
3: Ωραία, το πρώτο είναι για το μάτς. Πέρα από αυτά τα σπόρια που λέμε που δεν έδινε στην ομάδα.
0: Άσπρα, μαύρα, όλα αλλού τα δώσε.
3: Ναι, χαρακτηριστική είναι στην στιγμή αποβολής του ματσάρι, μια πιρουέτα που κάνει ο Λάμπρου και πέφτει μόνος του και πλέον ο προπονητής έχει εντελώς τρελαθεί. Δεν ξέρω γιατί ξεφεύγει και ενώ μετά την πρώτη κάρτα δεν το διαχειρίζεται, αλλά μπορώ να καταλάβω. Ο Ματσάρι
0: είναι και πολύ καλός, πολύ καλός προπονητής, αλλά είναι τρομακτικός influencer live, χωρίς Instagram. Δηλαδή, αν η ομάδα πάει καλά, θα βγει δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Θα μείνει, θα γίνει δημότης. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι έτσι. Εξωτερικεύει τα συναισθήματά του. Επίσης είναι η φάση του αυτή, ρε παιδί μου. Αυτό είναι ο Ματσάρι.
3: Από ό,τι φαίνεται, 11 κερδίζει, δεν αλλάζει. Είναι πετυχημένο, οπότε καλά κάνει.
0: Καλά, κάνει τώρα να διπλώσει την Τρίπολη και εμεί τα λέμε ότι έβαλε 4 μπακ. Δεν μπορεί να κερδίζει και να βάζει σε τεφόν τον Τζιντότα.
3: Εννοείται. Μια άλλη παρατήρηση που έτσι από ό,τι είδα, αυτό που έλεγε πριν και για τον Ανού, πιστεύω ότι αυτό και ο Νιζέτ είναι δύο παίκτες στους οποίους αν τους δώσει λίγο πάθος ο κόσμος, αν τους μεταφέρει, θα έχουμε ένα καινούριο Περόν, ένα καινούριο Χουάντερσον, σαν κάποιους τρελούς ποδοσφαιριστές, ας πούμε, που έγινε σε κάθε ομάδα και τρελαίνονται, παθιάζονται για τη φανέλα.
0: Εγώ έναν τέτοιο έχω στο μυαλό μου, από ό,τι βλέπω, και ως τώρα είναι ο Σόρια.
3: Σωστά. Απλά ο Σόρια είναι λίγο πιο σοβαρός. Είναι, ας πούμε, ο μπαμπάς της οικογένειας. Αυτή μπορεί να είναι το τρελό, το πιτσιρίκι, το οποίο θα πάρει μια. Θα κάνει και ένα
0: σπίτι. Ο Νανού δεν είναι μικρός. Ο Νιζέτ είναι αυτό που λες όμως. Όσο τον είδα και εγώ από κοντά και στην Πολεμαίδα, είναι αυτό.
3: Ναι. Άμα τρελαθούν δηλαδή, άμα παθιαστούν από τον κόσμο, σε ένα μάτσο εντός έδρα θα πάρει την μπάλα, θα περάσει τρεις παίκτες, θα βάλει γκολ. Και ο Νανού και ο Νιζέτ έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή τη ταχύτητα, τρίπλα και εκτέλεση.
0: Είναι. Ειδικά ο Νανού, ξέρετε τη γνώμη μου. Ο Νιζέτ έχει να δώσει ακόμα πράγματα. Μας γέμισε ελπίδες στα φιλικά. Θέλουμε να δούμε ανεβασμένη την απόδοσή του. Σίγουρα η απόδοσή του.
3: Ο Μπακ είναι πολύ τεχνίτης, έχει τρίπλα, είναι καλός.
0: Βέβαια, ήταν καλύτερη στο μάτς με το Βόλο τώρα σχέση με τα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Αλλά εγώ θεωρώ ότι έχει να δώσει ακόμα παραπάνω.
3: Ωραία, αυτά ήθελα να πω. Καλή συνέχεια με την νίκη τη Δευτέρα και.
0: Άντε γερά, να είσαι καλά, ρε φίλε, και να παίρνει πιο συχνά τηλέφωνο όποτε γουστάρει.
3: Καλή συνέχεια,
0: γεια σας. Χαρά, χιλιά χρόνια Ηρακλή. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ, όλα καλά. Συνεχίζετε να παίρνετε τηλέφωνα στο 2317-0338-58. Πάμε στον επόμενο φίλο. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα με γάμα κάπα. Στην Κιανόλευκη Καβάλα.
4: Τι γίνεται.
0: Όλα καλά.
4: Λοιπόν, εγώ πήρα να πω ευχάριστα πράγματα.
0: Χαιρετίζω τον παπά, θέλω να δώσεις. Που το γνώρισα να πούμε.
4: Θα το δώσω να δω.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω.
4: Λοιπόν, πρώτον,
0: ναι.
4: Θέλω να θυμάστε όλοι και να σημειώσετε κάπου τον γκολ του Νανού, γιατί σε 10 χρόνια αυτό θα παίζει σε quiz.
0: Στο αντίστοιχο Ιταρό. Ή στο Ιταρό.
4: Ποιο ήταν το πρώτο γκολ στην επιστροφή του Ηρακλή στην ΑΕθνική.
0: Ωραία.
4: Δεύτερον, ο Ματσάρη έχει γίνει ήδη το είδωλό μου. Με ΑΕΚΟΣ και δύο...
0: Σε λατρεύεσαι. Ναι, πάμε παρακάτω.
4: Με ΑΕΚΟΣ και δύο ρολόγια.
0: Ένα είναι ηλεκτρονικό και ένα είναι κανονικότητας. Να ξέρεις, αυτή είναι η φάση.
4: Το ξέρω. Και το προσωνύμιό μου είναι το ρολόι του Ματζάρη. Μην το ξεχνάς, έχω κάνει εντριβή εκεί.
0: Ποιο από τα δύο?
4: Το τρίτο.
0: Το
4: πολλές
0: τρίτο.
4: Φορές φοράει και τρία.
0: Ωραία. Πού?
4: Δύο φοράει
0: στα χέρια.
4: Δεξί, δύο φοράει στο δεξί.
0: Α, στα χέρια και τα τρία. Μάλιστα.
4: Και στο αριστερό φοράει το καλό, ρε.
0: Α, εντάξει.
4: Αυτά. Πολύ καλά. Πολύ εντάξει. Η ομάδα τώρα εντάξει για τη διαιτησία. Τρία μάτς έχουμε παίξει σαν ομάδα σου πριν.
0: Και τα μάτς... προηγούμενα ήταν κακές οι διαιτησίες. Απλά οι τραγικές μας εμφανίσεις δεν μας αφήνανε να το αναλύσουμε ιδιαίτερα. Δεν μας δίνανε το περιθώριο.
4: Ναι. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Είδα και την ανακοίνωση της ΠΑΕ που έχει στη ΔΕΘ περίπτερο. Δεν ξέρω αν το ανέφερε.
0: Το ανέφερα, ναι.
4: Ωραία. Εντάξει, αυτά.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Bye.
0: Με έχουν φάει τα εργοντήσιον. Οχ. Λοιπόν, πάμε να πούμε την αγωνιστική η οποία έρχεται. Βόλος Ολυμπιακός. Εγώμενα θα μου επιτρέψετε λοιπόν να πούμε εδώ. Κάνουμε προβλέψεις. Βόλος Ολυμπιακός. Διπλό. Και θέλω και διπλό. ΑΕΚ Άρης. Άσος. Όχι όμως εύκολος. Ατρόμητος Καλαμάτα. Εδώ λοιπόν έχουμε δύο ομάδες με 0 βαθμούς. Θεωρώ ότι ο Ατρόμητος θα πάρει το πρώτο του τρίποντο και θεωρώ ότι θα είναι κοντά και από όλη στη Χριστοφιλία χωρίς να έχει μεγάλη ευθύνη. Έχουμε γραμμή. Πάμε και συνεχίζουμε μετά. Παρακαλώ.
5: Βόλος Ολυμπιακός, να σε δω τι πρόβλεψη θα κάνεις.
0: Διπλό. Εύκολο.
5: Θα γίνει, εγώ πιστεύω γκολ για κάποιους λόγους που δεν μπορώ να σου πω.
0: Ο Ολυμπιακός δύο μάτς είναι μέτριος. Και έχει πάρει δύο μάτς με ένα 0.
5: Θα το πάρει, το σκότω, δεν θα το πάρει, αλλά σου λέω γκουλ γκουλ θα είναι το μάτς.
0: Για να δούμε. Ας ακούσουμε δηλαδή.
5: Έτσι πιστεύω. Για πες τώρα, ο τύπος στον πάγκο είναι μορφή, μεγάλη μορφή, να ξέρεις, θα αφήσει ιστορία.
0: Παιδιά, μακάρι. Εντάξει, μακάρι ο άνθρωπος να μπορέσει να δουλέψει.
5: Ιστορία, ο τύπος,
0: δηλαδή, εγώ δεν γουστάρω όταν κάποιος προπονητής τσιρίζει και αποβάλλεται. Τώρα είχε και δίκιο. Και τον έβγαλε και εύκολα, έτσι. Δηλαδή, στον πάγκο του Βόλου έπρεπε να βγάλει και τα καθίσματα. Αλλά.
5: Κοίτα να δεις. Άμα του είπε τη γνωστή βρισιά, εντάξει, φίλε.
0: Άμα του είπε τη γνωστή βρισιά, ρε φίλε, κακός. Είσαι προπονητής του Ηρακλή, τώρα θα πάμε με το Σέρα και θα είσαι στην Κερκίδα. Αν κάνει 10-20. Εγώ θέλω προπονητή κοντά. Δεν του καταλογίζω προς το παρόν.
5: Φαντάζομαι ότι του είπε τη γνωστή βρισιά, να ξέρεις.
0: Δεν ξέρω. Τώρα εσύ είσαι και γάτα. Να πούμε κάτι παραπάνω που να γνωρίζεις, ας πούμε.
5: Γιατί αν θυμάσαι και ο εκφωνητής σας είπε ότι κάτι του είπε στα ιταλικά.
0: Ο εκφωνητής βάλαμε γκολ και δεν είπε τίποτα, ρε φίλε. Λάς τον εκφωνητή στην ησυχία.
5: Άστο τώρα τη συγκροσματέ τα κόλπα τώρα. Εγώ σου μιλάω για εκείνη τη φάση. Ναι, ο εκφωνητής ήταν ό,τι χειρότερο υπάρχει. Το θέμα είναι για εκείνη τη φάση.
0: Και με πήραν φίλοι και μου το είπαν που υποστηρίζουν άλλες ομάδες ότι ξέρεις. Η μετάδοση του αγώνα είναι σαν να μεταδίδει κάποιος που δεν το γουστάρει καθόλου, ας πούμε, τον Ηρακλή.
5: Ναι, ναι. Ή το άλλο που έκανε σχόλιο ότι η ΑΕΚ έκανε προπόνηση. Η ΑΕΚ έκανε προπόνηση με βάση που είπε ο άλλος.
0: Καλά, και με την Κηφισιά υποτίμησε πολύ την Κηφισιά και το έφαγε στο 97 γιατί πίστευε ότι θα κερδίσει χωρίς να μπει στο γήπεδο να παίξει.
5: Φίλε, ο Λέτο μου αρέσει προπονητής, σαν προπονητής.
0: Θα δούμε. Πέρσι. Τι κατάφερε το στόχο του και με διάφορες δυσκολίες. Για να δούμε φέτος.
5: Είναι μορφή και αυτός είναι μορφή.
0: Για να δούμε.
5: Τώρα ο δικό είναι, πρέπει να το στηρίξει. Γιατί είναι και δύο περίεργοι χαρακτήρες. Και ο πρόεδρος και αυτός. Οι ίδιοι χαρακτήρες είναι.
0: Για να δούμε. Για πες μια πρόλεψη για το μάτς που έρχεται.
5: Τρίπολη, ε.
0: Ναι.
5: Τρίπολη. Πιστεύω ότι θα το πάρουμε. Εύκολα δύσκολα να το πάρουμε.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω. Πιστεύω σε μια νίκη.
5: Και να ξεκαθαρίσω ότι είναι καθαρή κόκκινη. Δεν ξέρω τι λένε.
0: Η κόκκινη είναι, ρε φιλέ. Η σφαγή δεν είναι στο κόκκινη, είναι σε όλα τα άλλα.
5: Ναι. Γιατί κάποιοι λένε ότι δεν ήταν και κόκκινη. Τώρα
0: ήταν κόκκινη. Δεν νομίζω ότι μπορεί να
5: σε κόκκινη. Άμα τον βρει εκεί πέρα καλά, του κόψει την καριέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε. Φιλιά πολλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Βόλος Ολυμπιακός διπλό. ΑΕΚ Άρης Άσο. Ατρόμητος Καλαμάτα Άσο. Όφη και Κηφισιά. Ο Όφη έχει μια καλή ομάδα η οποία αν πιάσει απόδοση είναι ok. Με 14 περίπου παίχτες. Τι γίνεται τώρα. Έχει πάρα πολλά παιχνίδια ο Όφη να δώσει. Πάρα πολλά. Οπότε θα έχει θέμα μες στη χρονιά με σκαμπανεβάσματα. Άρα δεν μπορούμε να πούμε σιγουριά. Ο Όφη έπαιξε Σόφια, πήγε Κρήτη, ήρθε Θεσσαλονίκη, έπαιξε με τον Άρη, έφυγε, έρχεται, παίζει με τον ΠΑΟΚ 10 η ώρα, 10 Τετάρτη κύπελο, φεύγει, πάει κάτω και έρχεται η Κηφισιά, Κυριακή, και παίζει ένα μάτσι Κηφισιά, να πούμε και αυτή πολύ σκληρό. Έχει παίξει ένα μάτσι, έχει πάρει ένα χ, χρωστάει και ένα μάτσι, αλλά είναι ένα μάτς που θα πάει να το χτυπήσει. Πιστεύω λοιπόν ότι το μάτσι είναι από 0-0, 1-0, κάπου εκεί. Λιβαδιά Πανετολικός. Θα χάσει βαθμούς ο Πανετολικός, εδώ πιστεύω ότι θα είναι ο πρώτος Άσος. Παναθηναϊκός πάω, καδιάφορο παιχνίδι. Πάμε στην επόμενη γραμμή.
6: Καλησπέρα, Ηρακλήδης μου.
0: Γεια χαρά.
6: Χίλια χρόνια, Ηρακλάρα.
0: Έτσι, φτιάξε μας λίγο, έτσι, ωραία.
6: Να συντάξω λίγο τη σκέψη μου και να μιλήσω κανένα δύο λεπτά και να μην κουράσω.
0: Τέλεια.
6: Λοιπόν, να ξεκινήσω λίγο με το εξής. Όλοι έχουμε και. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε και ενθουσιασμό και απογοήτευση. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε λίγο υπομονή. Όλοι απογοητευτήκαμε λίγο στην αρχή. Όλοι προσπαθούσαμε να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας. Εδώ και καιρό συζητάω με την παρέα μου, τους φίλους μου, τους Ηρακλειδείς, ότι όπως είπες προηγουμένως, τα ακριβά μας συμβόλαια είναι εκτός. Κάθε εβδομάδα θα μπαίνει και ένας παίχτης, μπορεί και δύο να ενσωματώνονται στην αρχική εντεκάδα ή ακόμα και σε κάποιον αγώνα. Οπότε έχουμε ανωδική πορεία, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, παικτικά. Λίγο υπομονή και αυτή η ομάδα πιστεύω θα μας χαρίσει και πολύ ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Μακάρι ρε φίλε, όλοι αυτό θέλουμε, να πετύχουμε το στόχο χωρίς ας πούμε να είμαστε...
6: Υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός στον κόσμο μας.
0: Βεβαίως και υπάρχει, και ορθά υπάρχει.
6: Θα πηγαίνουμε παντού, θα αναλωθώ στο παρελθόν πολύ σύντομα τώρα στο παιχνίδι του Βόλου, γιατί έχουμε μπροστά μας το παιχνίδι στην Τρίπολη, είναι πάρα πολύ ο κόσμος που εγώ το βλέπω πρώτη φορά στα 43 χρόνια που ακολουθώ τον Ηρακλή, το βλέπω πρώτη φορά από Δευτέρα Τρίτη να σκέφτεται για το πότε θα βγουν τα εισιτήρια και θα μας δώσουν εισιτήρια και τι θα γίνει και πώς θα πάμε, στην Τρίπολη και ψάχνετε.
0: Θα πάμε παιδιά, στείλτε μηνύματα. Από σήμερα θα υπάρχει συνεννόηση, γιατί έχει και μια ένα ωραίο ραντεβού μετά από εδώ για να δούμε τι γίνεται και θα υπάρχει συνεννόηση για το πώς θα πατεύουμε, πώς θα πάμε κλπ. Δύσκολη μέρα αλλά θα είμαστε εκεί. Και θα είμαστε εκεί, θα κάνω μια πρόβλεψη.
6: Βεβαίως.
0: Πάνω από 200.
6: Εγώ δίνω 300 με 500.
0: Τέλεια.
6: Λοιπόν, θα πάμε εκεί πέρα. Όσοι μπορούν θα το κάνουν διανυκτέρευση. Οι μεγαλύτερες ηλικίες θα κολλήσουν και κάποια αδειούλα τη Δευτέρα. Όμορφα, ωραία.
0: Μια ομορφιά.
6: Όσοι έχουν τη δυνατότητα μπορεί να καθίσουν και δεύτερη μέρα. Οι πιτσιρικάδες δεν το έχουν σε τίποτα στο αυθημερών. Οπότε είμαστε πάρα πολύ καλά. Θα γίνει κερκιδάρα, το βλέπω. Θα είναι επίλεκτη ομάδα όσοι θα κατέβουν για να κάνουν 1200-1300.
0: Τόσα είναι παραθεμάτα, είναι πολλά.
6: Τίποτα, παιδιά. Η Αθήνα είναι 4 ωρίτσες χωρίς στάση έτσι χαλαρά. Με το δρόμο που κάναν τώρα πλέον δεν τρομάζουν οι αποστάσεις και οι χιλιομετρικές αποστάσεις, να το πω καλύτερα. Γιατί είναι πολύ εύκολος ο δρόμος. Είναι μια ευθεία. Τελειώσαμε.
0: Μέχρι την Τρίπολη, με κανένα δύο στάσεις έτσι στεναχωρημένες, τρεις, είναι ένα 7 ωράκι πολύ εύκολο.
6: Έτσι ακριβώς.
0: Εύκολο. Ενώ ότι χωρίς να βιάζεσαι, ας πούμε.
6: Τίποτα. Δεν είπα. Εγώ ούτε κατάλαβα πότε πήγα Αθήνα, πότε πήγα Βόλο. Δεν κατάλαβα. Όσον αφορά τώρα για την κερκίδα μας.
0: Ναι.
6: Θέλω όταν η ομάδα χρειάζεται σπρόξιμο. Να ξεσηκωνόμαστε. Να κάνω 2-3 τοποθετήσεις, μου επιτρέπεις πολύ σύντομα.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, στο παιχνίδι λοιπόν με το Βόλο, όταν καταλάβαμε όλοι από το πρώτο δευτερόλεπτο ότι κάτι άλλαξε στην αντιμετώπιση του Ηρακλή στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Καλά, δεν ήταν.
6: Δεν ήταν ούτε η κόκκινη, ούτε ας πούμε και το γκολ, αν πέρασε ή δεν πέρασε τη γραμμή, που κατά τη γνώμη μου δεν το κατοχυρώνει αυτό το γκολ. Λοιπόν,
0: δεν πήγε στο VAR, γιατί το VAR του είπε. Προφανώς ότι θεωρεί ότι πέρασε. Αν του πει αντίθετο πράγμα πάει στο VAR, έτσι. Ή αν του πει δεν έχω ιδέα αλλά δες το. Δεν το είδε κανείς, το είδε ο υπόψη διαιτητής. Γελάει το άπαν σύμπαν.
6: Έτσι ακριβώς. Οπότε λοιπόν όταν εμείς βλέπουμε ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει, γιατί θα συμβαίνει στην ομάδα μας.
0: Ναι.
6: Πρέπει η κερκίδα να ξεσηκώνεται και να δημιουργεί αυτό το αού, αυτό που ξέρουμε πολύ καλά να κάνουμε, να γιοχάρουμε
0: τα δικά μας.
6: Την επίθεση του αντιπάλου, να επιθυμούμε και να δίνουμε φτερά στα πόδια των ποδοσφαιριστών μας, τα ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, αυτά. Επίσης, θα πω κάτι το οποίο τριγυρνάει στο μυαλό μου και θα κλείσω με αυτό για να μην κουράσω, γιατί να είμαστε μέρες έχουμε, να τα λέμε εδώ πέρα στη ραδιοφωνάρα μας. Yes. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή θα συμβεί το εξής στην ομάδα. Η διέστησή μου λέει ότι να υπάρχει πολύ μεγάλος υγιής ανταγωνισμός στην ομάδα. Θα ενσωματωθούν τα ακριβότερα συμβόλαια. Οι παίκτες που παίζουν τώρα θα κυνηγάνε για μια θέση στην εντεκάδα. Θα γίνονται αλλαγοί, θα μπαίνουν μέσα, θα τα δίνουν όλα. Βλέπω πολύ ωραία πράγματα, παιδιά, στην ομάδα.
0: Μακάρι.
6: Υπομονή. Ο προπονητής μας είναι καλός προπονητής. Θα κλείσω με αυτό. Βάζω τον επίλογό μου. Ευχαριστώ για τον χρόνο. Ο προπονητής μας είναι ένας μεγάλος προπονητής, όχι καλός προπονητής. Ο λαρός μας είναι τεράστιος. Ο πρόεδρός μας δείχνει, αν μη τι άλλο, ότι είναι ένας επιχειρηματίας σοβαρός. Ο καθένας θα πιάσει το πόστο του και θα κάνουμε τη δουλειά μας ο καθένας από τη θέση που έχει.
0: Αυτή είναι και η σωστή αντιμετώπιση.
6: Έτσι ακριβώς. Οι μανατζαρέοι είναι για να κάνουν τη δουλειά τους, οι πρόεδροι είναι για να κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς δεν κάνουμε τη δουλειά μας, είναι η ζωή μας ο Ηρακλής. Και εδώ πέρα θέλω να πω κάτι. Δεν χρειάζεται να κρινόμαστε ανάμεταξύ μας εμείς, οι φίλαθλοι, οι οπαδοί κτλ. Ό,τι παραλείπει ο ένας θα το συμπληρώνει ο άλλος.
0: Και οπότε αυτό είναι το σωστό.
6: Θα είμαστε η αιχμή του δόρατος για το σωματείο μας όλο και όχι μόνο για το ποδόσφαιρο. 1000 χρόνια Ηρακλής, Παυλάρα μου.
0: Και άλλα 1000, να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστούμε πολύ.
6: Χαιρετώ.
0: Για χαρά, λοιπόν.
7: Θέλω,
0: έχει...
7: να, θέλω να πω κάτι.
0: Θέλω να πει στοιχείο, να τα ξανάρθει.
7: Μάλιστα. Είπε ο φίλος στην αρχή της τοποθέτησής του για το πώς βλέπουμε ότι δεν το έχει ξαναδεί αυτό το πράγμα στον Ηρακλή. Πώς όλοι κυνηγάμε να πάμε τις εκδρομές και αυτά. Και το σκεφτόμουν εχθές αυτό. Έχω πάει και στα τρία μάτς τώρα και θα πάω και στο τέταρτο στην Τρίπολη. Ωραία, έτυχε. Τώρα για το πέμπτο δεν ξέρω. Ελπίζω να είναι εντός.
0: Ωραία.
7: Δεν το έχω ξανακάνει ποτέ αυτό. Και όχι μόνο εγώ, και οι φίλοι μου. Δηλαδή το τι πάθος, το πόσο εύκολα απλά δεν είπαμε τίποτα. Και απλά πήγαμε, ήταν δεδομένο ότι θα συμβεί. Δεν μου είχε ξανασυμβεί.
0: Έλειπε γενικά αυτό και λόγω αγωνιστικών. Άσχημα αγωνιστικά χρόνια και για διάφορους λόγους, αλλά τώρα είμαστε σε ένα σταυροδρόμι το οποίο βλέπεις πολύ κόσμο να γουστάρει. Πολύ κόσμο να είναι ψημένος, ας πούμε, για να έρθει, να μπει, να κάνει, να είναι δίπλα στην ομάδα, όπως πραγματικά αυτό πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, όσο εγώ μιλάω, θέλω να κάνετε like. Πάμε να περάσουμε τα 300. Έχουμε 285. Χαμηλή στόχη. Τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου. Πάσα, πάσα, σουτ. Πάσα, πάσα, σουτ. Περιμένω κι εγώ, περιμένω να δούμε αν θα βγει σήμερα τα μέτρα ασφαλείας ή αύριο. Λογικά για να μην έχουν βγει ακόμα, αύριο θα βγουν. Περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε απάντηση την Παρασκευή, λοιπόν, σίγουρα για την έκθεση. Τι θα έχει δηλαδή μέσα στο περίπτερο. Βέβαια καλό είναι από τις 5 μέχρι και τις 13 που είναι η έκθεση να έρθετε τουλάχιστον μία-δύο φορές ο καθένας, να περάσει το περίπτερο του Ηρακλή, το οποίο θα βγουν και τα ωράρια και όλα, έτσι θα είναι εκεί. Και η ομάδα έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις επίσημες στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ την Κυριακή. Εφόσον δεν παίζουμε και Σαββατοκύριακο, είναι πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία την Κυριακή 6 ώρα να είμαστε όλοι στο Ιβανόφιο και να πάμε να δούμε την ομάδα μας, με μια ομάδα που θα αντιμετωπίσουμε και στο FIBA Europe Cup. Μια ομάδα καλή, την Πετρολίνα ΑΕΚ Λάρνακας, έτσι. Να δούμε πού βρισκόμαστε, γιατί διαβάζουμε κάποια πράγματα. Να έχουμε και μια ιδία άποψη και να χειροκροτήσουμε την ομάδα και να τη στηρίξουμε έτσι και με το εισιτήριό μας λογικά. Ή να βρούμε μια ευκαιρία να πάρουμε διαρκείας όσοι δεν έχουν πάρει ακόμα στο μπάσκετ και μπορούν, είναι καλό να πάρουν, γιατί θα έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα, επειδή η ομάδα, εγώ ξαναλέω, θα είναι καλή φέτος, καλύτερη από πέρσι δηλαδή, αυτό πιστεύω εγώ. Σε πολλά μάτς θα έχουμε θέμα, είτε είναι ευρωπαϊκά είτε είναι μάτς εντός Ελλάδος. Οι Ολυμπιακοί, λέει, έφαγαν άκυρο για τη Λάρισα, αφού πέρσι γίνανε έκτροπα. Πάμε στο επόμενο τηλέφωνο. Παρακαλώ.
8: Παύλο, χίλια χρόνια να κλείσει.
0: Πάρα πολύ ωραία, μου αρέσει όπως ξεκινάς έτσι με ψυχολογία.
8: Η γήπεδα στην Ηρακλή.
0: Το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό. Τα γήπεδα και μέλη στο Γάμα Σίγμα.
8: Μπαρμαξίζω που χαιρετάει.
0: Α, αυτό είναι. Αγόρι μου. Καλώς ήρθες.
8: Καλώς σας βρήκα.
0: Καλώς ήρθες και καλά να πάθεις.
8: Καλώς τα λέμε στην Αλφα Εθνική.
0: Έτσι.
8: Μας έλειψαν και τους λείψαμε.
0: Τους λείψαμε και εντάξει, έχουμε και βίτσια κι εμείς, εντάξει. Έχουμε βίτσια.
8: Ναι, εννοείται, εννοείται. Και φάνηκε το Σάββατο, φάνηκε, έτσι, τραβήχθηκε τόσος κόσμος.
0: Άστο.
8: Και αυτοί εκεί, τα δικά τους. Δεν πειράζει, δεν μας ενδιαφέρει, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε, ο λαός είναι παρόν, η ομάδα αρχίζει να δείχνει ότι είναι παρόν.
0: Έτσι.
8: Βλέπουμε ότι ο παππούς αρχίζει και ψήνεται να το παίξει λίγο προπονητής επίπεδο που είναι.
0: Μπράβο.
8: Πάμε.
0: Πρέπει να πάμε τώρα να παίξουμε στην Τρίπολη και να πάρουμε τη διπλάρα.
8: Το πιστεύω ακράδαντα.
0: Μετά.
8: Το πιστεύω ακράδαντα.
0: Άλλη ψυχολογία.
8: Ακριβώς. Μετά έχουμε, ρε φίλε, και την εκδρομή εντός πόλης, έτσι. Δεν θέλουμε να λέμε πράγματα, αλλά εγώ το πιστεύω ότι θα γίνουν πολύ ωραία πραγματάκια εκεί.
0: Ωραία.
8: Και μετά εσύ έχουμε, πώς το λένε, διακοπάρα.
0: Έχουμε και τον Ατρόμητο ανάμεσα.
8: Έχουμε και τον Ατρόμητο ανάμεσα, ναι.
0: Βέβαια. Ο οποίος Ατρόμητος που λες, θεωρώ ότι ήταν μια μεμονωμένη σελίδα του μόνο, που έλεγε ότι με τους νεοφώτιους πρέπει να παίρνουμε μάτς, τα μικρά μάτς μας πληγώνουν και εννοούσαν το μάτς με τον Ηρακλή. Απλά θεωρώ ότι είναι μια μεμονωμένη σελίδα και όχι μια συνολική άποψη του οργανισμού Ατρόμητος. Παρέθεση αυτό, συνεχίζουμε.
8: Δεν θέλω να το πιστεύω, γιατί υπάρχει έτσι μια ιστορία. Δεν...
0: Ναι, βέβαια.
8: Δεν θέλω να πιστεύω.
0: Ορθά.
8: Πάμε μετά, όπως είπες Παύλο, μετά πάμε διακοπή. Ωραία,
0: διακοπή και μετά. Ξανακάνει ομάδα προετοιμασία.
8: Ξεκάθαρα. Και εμφανιζόμαστε τον Οκτώβρη, άλλη ομάδα. Άλλη ομάδα.
0: Ανεβασμένη ένα επίπεδο πρέπει να γυρίσουμε.
8: Ανεβασμένη.
0: Και γυρνάς με εντός, καφτατζόγλιο σίγουρα, έτσι, σε ένα μάτς που είναι τα λεγόμενα must win που λένε και στο χωριό μου.
8: Δεν είναι must win, το έχουμε κερδίσει. Το έχουμε κερδίσει ήδη, να το ξέρεις. Ο μόνος που μπορεί να βάλει την κλοποδιά σε εμάς είναι αυτός μας.
0: Βέβαια, φίλε, αυτό ακριβώς δεν παράξει ζωγλού. Ο Ηρακλής μπορεί να αντιμετωπίσει πρόβλημα μόνο αν χαωθεί από μόνος του.
8: Πώς δεν είναι αυτό, πυροβολάω το πόδι μου, μόνο έτσι, τίποτα άλλο. Βάλτε πλάτη στην ομάδα, στηρίξτε, αφήστε τις μαλακίες που βγαίνει και γράφω κάθε πουθενά που δεν υπήρχε και ψάχνει λίγο cloud στην πλάτη του Ηρακλή. Μην ακούτε τίποτα. Ήταν ρο μόνο,
0: έτσι.
8: Να πάνε να γαμηθούν, έτσι.
0: Τάξη.
8: Και τίποτα. Δεν υπάρχει κανένας, δεν τους βλέπουμε, ούτε σαν Ηρακλής, ούτε σαν Ήταρο εννοείται. Και αυτό που θέλω να πω, χίλια χρόνια, καλό αφανισμό στους άλλους δύο. Το Σάββατο ήμουν άρρωστος με 40 πυρετό, να σου πω πάλι την αλήθεια.
0: Ναι.
8: Για μια στιγμή σκέφτηκα να αλλαξοπιστήσω, να πω θα σβήσουν να είναι ένας λιγότερη ρεσί. Δεν το έκανα, ούτε εκεί δεν με πήγε ψυχή.
0: Αρχικά πέρα να μην είσαι άρρωστος. Δεύτερον, εντάξει, τώρα τα άλλα, οκ, okay, όλα καλά. Προχωρούμε.
8: Ούτε εκεί δεν με πήγε.
0: Εντάξει, και, να είσαι καλά.
8: Και τα φιλιά μου στον απέραντο και πανέμορφο λαό. Τίποτα άλλο. Εικόνες που θέλαμε να βλέπουμε.
0: Εικόνες και χρώματα. Φιλιά πολλά. Να είσαι καλά. Άμα τον αφήναμε άλλα δύο λεπτά, μπορεί να άρχισε να λέει και φανατικά. Εντάξει, τρομερά πράγματα. Άρα, Παρμαξόπουλο. Λοιπόν, αεροφωτογραφία του 5.000 λαού με το Παναθηναϊκό. Βάλτε στον τοίχο από πίσω να βλέπουν και οι φίλοι μας που μας παρακολουθούν. Παιδιά στην Τρίπολη, έτσι κι αλλιώς οι Ηρακλητές μπορούμε να πούμε. Ναι, θέλει και γήπεδο στον μπάσκετ ο σύλλογος. Φάμπιο Μοντεκάλβο. Ήρα. Και στέλνει για ένα δίμπαλιτ. Διακοσμητικά για το σαλόνι σας. Τέλος εξαρχόπλος, κύριε. Μόλις είδαμε τώρα εδώ. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να αρχίσετε να άρχισετε βόλτες εδώ από το Γάμα Σίγμα. Θέλω να αρχίσετε να άρχισετε σιγά σιγά να βλέπετε την μπουτίκ, να βλέπετε τα πράγματα που συμβαίνουν και γίνονται. Να έρθετε να φέρετε τα παιδάκια σας να τα γράψετε στις ακαδημίες του Ηρακλή, είτε στο στίβο, είτε στο ποδόσφαιρο, είτε στο μπάσκετ, είτε στο βόλεϊ. Οτιδήποτε επιλέξει το κάθε παιδάκι. Υπάρχει ποδηλασία, υπάρχει συμβασκιά, συγχρονισμένη κολύβηση, ό,τι θέλετε. Τα παιδιά πρέπει να αθλούνται. Ο αθλητισμός ανοίγει τον εγκέφαλο, αν έχει τη δυνατότητα να ανοίξει, ταξίδια ανοίγουν και το διάβασμα ανοίγει, αλλά ξέρετε, πολλοί μένουν εκεί. Λοιπόν, φτάσαμε και 300 like. Πάμε καλά. Ο κόσμος σήμερα ξεκίνησε χλιαρά, αλλά τον βλέπω εδώ, παρουσιάζει μια δυναμική. Έχετε φυσική κατάσταση μετά το 60-70 της αναμέτρησης. Έχετε μπει πολύ δυνατά. Θα έχετε εκπομπή από την έκθεση, όπως η τρομερή περσινή. Αν θα γίνει εκπομπή από την έκθεση, υπόσχομαι εδώ ενώπιον όλων όσων μας ακούτε και θα μας δείτε κονσέρβα, ότι θα είναι ποιοτικά ανώτερη σε σχέση με πέρσι, γιατί είμαστε και σε πολύ καλύτερο στάδιο με την τρομερή βοήθεια του GM και όλων των παιδιών εδώ, των καθήλων αρμοδίων που έχουν να κάνουν με τα τεχνολογικά μέσα. Διότι εμείς είμαστε στοιχειωδώς αναλφάβητοι, εγώ δηλαδή, τεχνολογικά αναλφάβητος. Κάποιος σου πάνω έγραψε ότι ήρθε στο Ερασού και ήταν κλειστό. Ήταν κλειστό γιατί άνοιξε σήμερα. Ταξίδια ανοίγουν όντως στον εγκέφαλο, λέει ο φίλος, αλλά με ύψιλον ταξίδια. Έτσι ακριβώς. Το ωράριο της μπουτίκ είναι 10 με 4 και κάποια απογέματα. Θα βγει επίσημα το ωράριο, λοιπόν, είτε αύριο είτε μεθαύριο. Σήμερα ήταν η πρώτη μέρα που άνοιξε και θα βγει ένα ωράριο να έρχεστε τις ώρες που είναι ανοιχτό ή τα απογέματα που θα είναι ανοιχτό ή αλλιώς τα Σαββατοκύριακα που ο Ηρακλής μπορεί να έχει αναμέτρηση, αγώνα κλπ. Πάντως σήμερα, επειδή είχε πρωτόγνωρη κίνηση, ο κόσμος διψούσε, εκτός από τις πολλές παραγγελίες στο Ira Store, ο υπεύθυνος εδώ που έπρεπε να καθίσει, ο άνθρωπος έκατσε μέχρι τις 6 και για να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Ο Σένα θα προπονήσει στην Τρίπολη. Το ξέρω. Ο Σένα θα εκτελεί τις εντολές που του δίνει ο Ματσάρη από την κερκίδα. Έτσι. Και λέω, δεν λέω ότι τον απέβαλε δίκαια, λέω ότι πρέπει να προσέχουν όλοι, η διοίκηση να προστατεύει την ομάδα, ο προπονητής να προστατεύει την ομάδα και η δουλειά του προπονητή είναι να είναι στον πάγκο. Όταν αποβάλλεται, έχει και αυτός μερίδιο ευθύνης, ακόμα και αν είναι άδικη η αποβολή του. Πρέπει να προσέχει, λοιπόν, γιατί η δουλειά του είναι να είναι στον πάγκο του Ηρακλή. Δεν είναι να αποβάλλεται, έτσι. Η ομάδα πρέπει να πάει πολύ προστατευμένη στην Τρίπολη, πρέπει να πάει και να ξέρουμε ότι δεν θα ξανασυμβούν τα ίδια. Τουλάχιστον να το ελαχιστοποιήσουμε αυτόν τον κίνδυνο όσο περισσότερο γίνεται. Όσο εγώ μιλάω, εσείς καλείτε στο 2317 00 38 58. Και πάμε λίγο να δούμε σήμερα λοιπόν δεν έχει άλλο ματς κυπέλου. Αύριο έχει 5 παιχνίδια, δεν μας επηρεάζουν τόσο γιατί η Τρίπολη αποκλείστηκε. Η Τρίπολη έκανε ένσταση για αντικανονική συμμετοχή παιχτή της Λιβαδιάς. Δεν μπήκα καν να δω αν ήταν όντως αντικανονική κλπ. Γέλασα πάρα πολύ όταν λέει ότι καταλύονται οι θεσμοί στη Super League. Όταν μας ρίξατε στα χαρτιά εσείς και τα αφεντικά σας, δεν καταλύθηκε τότε η νομιμότητα? Δεν γελιοποιήθηκε η ίδια η Super League? Τώρα ξαφνικά γίνατε, είδα ρε, έχει γραμμή ρε τώρα, άσε να ολοκληρώσω την πρόταση που λέω. Γίνατε να πούμε ο Δράκον και βγάλατε τους νόμους αυστηρούς. Σας παρακαλώ, γελάω. Πάμε παρακαλώ στον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
9: Καλησπέρα, Βασίλης Βασιλείου από Εγουμενίτσα.
0: Αυτό ήθελα, Βασίλης Βασιλείου από Εγουμενίτσα. Και επειδή τα παίρνεις φτιάχνομαι.
9: Πήρα, έτσι πήρα.
0: Θα πιω και δύο γουλιές μπύρα τώρα εδώ live. Στην υγειά σας.
9: Έτσι. Γουστάρω, αλλά. Λοιπόν, ξεκινάω με ανάλυση.
0: Με ανάλυση μετρητών ξεκινά.
9: Η κόκκινη δεν ήτανε.
0: Μάλιστα.
9: Γιατί δεν είχε πρόθεση.
0: Εντάξει, δεν έχει σχέση, ρε φίλε. Και εγώ να πούμε τώρα, άμα...
9: Όχι, έχω σχέση. Εγώ έχω σχέση πλέον. Έχω σχέση, έχω κανένα μήνα.
0: Ναι.
9: Ναι, έχω σχέση.
0: Το ξέρετε κι οι δυο.
9: Ναι, πρώτα αυτή.
0: Μετά, πρώτα αυτή.
9: Εγώ έρχομαι δεύτερο.
0: Αγόρι μου εσύ.
9: Έτσι θα θέλω. Αγορίνα μου, λοιπόν. Εγώ πιστεύω ότι δεν ήταν κόκκινη. Ρε φίλε, ο ορισμός της κόκκινης είναι ότι έχεις πρόθεση να τον κλαδέψεις.
0: Εντάξει, τώρα αυτό το καλέσανε στο ΒΑΡ, δεν μπορούσε να μην τη δώσει να πει.
9: Και τι είναι το ΒΑΡ, είναι κάτι, καμιά γκόμενα είναι στο ΒΑΡ, τι, δεν κατάλαβα, δηλαδή τι είναι. Πας στο ΒΑΡ να δεις κάτι, οκ, okay. Εσύ κρίνεις, εσύ είσαι ο κριτής. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
9: Αλλά εντάξει, αν θέλω να μας φάξει, εδώ μας έσφαξε με το ότι, όπως το είπε ο Στέφανος ο Σωτηρόπουλος, ότι δεν πέρασε όλη τη γραμμή η μπάλα.
0: Τώρα δεν το συζητάμε δείτε. Αυτό.
9: Δεν ήτανε. Μα εδώ μας δείχνουν καταρχάς την ευθεία.
0: Δεν υπάρχει στην επανάληψη την ευθεία, γελάει το σύμπαν.
9: Τέλος πάντων, καταρχάς ξεκινάμε από τα βασικά. Δεν έχουμε αυτή την τεχνολογία στην Ελλάδα. Και εσκεμμένα, πιστεύω.
0: Στην πλάτη του Ηρακλή άλλαξε και αυτό, είδατε. Αλλάζουν οι προϋποθέσεις για να μετρήσει ένα γκολ μετά το Βόλο Ηρακλής.
9: Έτσι είναι, έτσι είναι. Σαν τόση ώρα, εγώ πιστεύω. Εντάξει, ναι. Ήμουν μακριά, δούλευα κιόλας. Μου αφήσανε να είναι καλά τα παιδιά, μου αφήσανε να δω το πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι, είδε το καλό. Είδε το καλό.
9: Το άλλο πήγα στο σπίτι. Πανηγύρισα, ήμουν στην αυλή. Στεναχωρηθήκαν πολλά παιδιά από τη δουλειά. Ειλικρινά που φέραμε χ. Και.
0: Πάμε να πάρουμε το επόμενο παιχνίδι τώρα.
9: Ναι, με αστέρα πιστεύω να το πάρουμε.
0: Γεια.
9: Εγώ μου άλλαξε ρότο ματζάρι. Πιστεύω μακάρι, ότι. Ματζάρι, όχι δεν λέμε μακάρι, ματζάρι λέμε.
0: Ματζάρι, έτσι.
9: Ψιλοκριτικό,
0: κριτικό δηλαδή. Ωραία.
9: Ματζάρι, ναι, έτσι, αυτό κριτικό.
0: Να σε καλά, ρε Βασίλη.
9: Χίλια χρόνια Ερακλή γήπεδο στο Ερακλή προχθές. Να το αλλάξω. Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Και εμείς
9: πολύ. Μακάρι, έτσι, μακάρι να πάμε καλά. Σας αγαπάω.
0: Να σε καλά.
9: Και πολλά φιλιά.
0: I love you,
9: φιλιά πάρα πολλά.
0: Και σας μένει. Ναι ρε παιδιά, και το άλλο τον επόπτη δεν έπαιξε. Τώρα στο Κύπρο δεν απέξει και άλλαζε ο κανονισμός. Δηλαδή, εντάξει, και λέει εδώ ένας φίλος, άμα ήταν το στο ΠΟΚ δεν θα την έβγαζε την κόκκινη. Ναι, αλλά εμείς θα πούμε την αλήθεια. Πώς ας πούμε λέγανε σε καμία ραδιόφωνα πέρσι. Ναι, εμείς ας πούμε κάποιες ομάδες φάζουμε. Έλεγε ας πούμε μια ομάδα από τη ΟΡΙΤΣ ΦΟΡ για κάποια παιχνίδια που πήρε αποτελέσματα. Εμείς δεν είμαστε έτσι, είμαστε άλλη πάστα. Άλλη λειτουργία έχουμε μέσα μας, άλλο πράγμα είμαστε. Γι' αυτό και δεν μας καταλαβαίνουν. Γι' αυτό μας μισούν. Γιατί δεν μας καταλαβαίνουν. Δεν μπορούν να καταλάβουν πώς γίνεται να κερδίσεις κάτι με πλάγιο τρόπο και εσύ να πηγαίνεις να το πάρεις ευθεία. Πώς να σας το εξηγήσω. Χίλια χρόνια Ηράκλης, λέει την Ολλανδία Σπαρών και δεν είναι ο Τάο. Μιλάμε τώρα για κυανόλευκη απικία στην πιο αγύμναστη πόλη της Βόρειας Ευρώπης. Στο Λέιντεν της Ολλανδίας και εσύ γίνεται. Το όνομα του είναι ματσάρι γιατί λέμε πίτσα, λέμε πίτσα. Πίτσα, μια πίτσα θέλω. Έτσι. Λοιπόν, προχωρούμε.

γενικότερα η ομάδα και από τον πάγκο να πάρει λίγο παραπάνω βοήθεια σε πολλά επίπεδα. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα να είμαστε ψιλοναμουρισμένοι. Πάλι καλά είναι αυτός ο άνθρωπος που είναι εκεί τόσα χρόνια να πούμε, και κάτι μαμού το, μετά το μάτς τα έκοψε κατευθείαν. Και είχε και δίκιο, έτσι. Χίλια χρόνια Ηρακλής και η Κιανόλευκη Αυστρία παρών. Χαιρετίσματα στην Κιανόλευκη Αυστρία. Και να πούμε ότι θα ήθελα πολύ, δεν έχει μπάσκετ εκεί, έχουν μπασκέτες. Ένα μάτς στην Αυστρία. Κληρωθήκαμε με Πολωνίες και τα αρέστε πάλι, ωραία. Εντάξει, έπαιζε λέει πολύ soft το Ισπανός το οχτάρι. Η αλήθεια αυτή είναι ότι είδαμε κάτι το οποίο εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε καθόλου. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτός ο παίκτης δεν μπορεί να παίζει έτσι, έτσι. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να είναι αυτή η αγωνιστική του κατάσταση και η ποιότητά του. Αν είναι αυτή, δεν έχει θέση. Είναι κλάση ανωτερός του Κράιντς, ο οποίος δεν αναφέρατε τίποτα, ούτε εγώ. Μπήκε και έπαιξε καλά. Γιατί αυτό ξέρει να κάνει, να καλύπτει χώρους και να απομαγνύσει σωστά την μπάλα. Έτσι, και να είναι σε σωστή θέση. Αυτό δεν είναι γρήγορο τίποτα. Το Sport FM TV, τον Παναθηναϊκό, ρε παιδιά, ο Sky δεν τον δείχνει. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι προς το παρόν είναι ελεύθερος ο Sky. Θα δούμε όμως. Θα δούμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση. Με συγχωρείτε αν κάνω λάθος. Βάραμε λίγο το Σέρβο να κρατήσει μπάλα. Μέχρι τώρα η Ισπανία του Κόντι ένα μηδενικό. Ναι, αλλά οι άλλοι του Κασμονανού του Κόντι είναι που ήρθε έτσι, παιχνάρας. Θα αποτύχει κιόλας. Είναι νέοι, θέλουν και μια μετάβαση. Αλλά θεωρώ ότι ο Ραντόκια σε αυτό το μάτς είχε ένα τέταρτο. Είχε ένα τέταρτο. Να μου πεις. Και για τον Μουνιώθ έτσι λέγαμε και ναι, αλλά τον έβαλα αντί την πλευρά. Εντάξει. Εμείς θέλουμε το καλό του Ηρακλή. Έτσι. Λέω ο φίλος, εδώ στην Αυστρία, αν τους δείξω μια μπάλα του μπάσκετ, θα έρθει η αντιτρομοκρατική. Όλα Sport FM, μόνο στην Ευρώπη έπαιξε εκεί, οκ. Λοιπόν, είναι 8 και 41 πρώτα λεπτά. Για λίγα λεπτά ακόμα θα είμαστε μαζί. Θέλω να μου πείτε λίγο τώρα όσο είμαστε εδώ, αν θα έρθετε στην Τρίπολη ή τι περιμένετε από την ομάδα. Πάτε για ένα τηλεφωνάκι να τα πούμε έτσι λίγο, γιατί θα κάνουμε να τα πούμε τώρα για τρεις μερούλες. Μετά από μένα ακολουθεί τρομερή, φοβερή και πανέτοιμη Κατερίνα Αγοραστού με το Run Girl Run, με διάφορες ειδήσεις και για τα υπόλοιπα αθλήματα του Ηρακλή και για στίβους και για γάμα σίγμα κλπ. Και η Κιανόλευκη Δανία παρών γράφει να κάποιον ευγάνο στο άρμα Λαφούζου. Λόγω καναλιού ισχύει, ναι, δεν βλέπεις. Πρόεδρος του Super League 3 μάτς σε παίζουν 100 με 1 εναντίον διαιτησία. Λογικά ανεβήκαμε γιατί πήραμε και 10 δανεικούς από τον Παναθηναϊκό. Ρατούγια Μαρκέζα, Δία Μωρένο, Κούστα, ίσως ήταν καλύτερα. Μετά Χριστόν Προφήτης βέβαια, αλλά οκ, okay, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Οι διαιτησίες που είχαμε είναι καλές, τα χειρότερα έρχονται. Όχι, φίλοι, δεν έρχονται τα χειρότερα. Θα τους ανατινάξουμε εμείς με τον τρόπο μας, όχι με ανατίναξη, με άλλο τρόπο και θα μας παίξουν μια χαρά. Μόνο για Σεπτέμβρη Sky από 8 λένε 9.99 θα ξεκινήσει το Sport FM. Θα τα πληρώσουμε, τι να κάνουμε. Βέβαια θα είμαστε στο γήπεδο, αλλά να έχουμε το πακέτο. Θα ήθελα να έρθω Τρίπολη, αλλά είναι απίθανο γιατί κάνει 12 ώρες. Αν με ατρώμε το παίξουμε κάτω, θα είναι εκεί το Κιανόλευκο Άργος οριστικό, έτσι ακριβώς. Καλησπέρα από Αγγλία σε όλες τις γριές παγκοσμίως. Και θα έχει και ετήσιο πακέτο πιο οικονομικό, αλλά όχι κάτι επίσημο. Ναι, ρε παιδιά, δεν υπάρχει κάτι απόλυτα επίσημο ακόμα για να το ανακοινώσουμε. Και λέω τόσο πίσω είμαι, δηλαδή, και αυτοί που το ανακοινώσαν, με incognito το βγάλανε. Καλώς ήρθε για το μπάσκετ εδώ στην εκπομπή. Κύριος Σίσχος. Παύλο, Σίσχο, ρε φίλε, μια ανάλυση μπάσκετ θα κάνουμε. Εντάξει, υπάρχει το μακρινό rebound, αλλά θέλουμε να υπάρχει και πολυφωνία εδώ στο Ιταρό, στο Heracles Radio. Subscribe κάνατε. Like έχουμε 3.14. Λέτε μπορούμε να πάμε 3.50. Τσούκου τσούκου. Τι διαβάζεις τα μηνύματα του Βάλτου? Ποιος είναι ο Βάλτος, αδερφέ? Συγγνώμη, ρε Φάμπιο, αδερφέ μου, καναγάρο. Η Τρίπολη αδικείται την αθμολογία γιατί σε ένα από τα δύο μάτς άκουσε να πάρει κάτι, έχει καλύτερη εικόνα σχέση με εμάς μέχρι τώρα. Συμφωνώ. Αλλά η Τρίπολη είναι κάτι σαν να πας σε ένα εστιατόριο, ξέρω εγώ, να πάρεις τι έμεινε από μερίδες, αυτό, να βράδιασε. Καλό το φαγητό όταν έγινε, αλλά τώρα ξαναζεστάθηκε λίγο. Αυτό μου θυμίζει το ρόστερ της. Εγώ από ξένα δύσκολο να έρθω οπουδήποτε, αλλά να μου πεις οι άλλοι πήγαν από Κομοντινή στην ΑΕΚ. Αλλά δεν μπορούμε όλοι, αδερφέ. Κάποια μάτσα τα έρθω καφτατζόγλες, δεν είναι. Ο κύριος Σίχος μπορεί να αναλύσει

0: το αντρικό ράγμπι αν θέλει. Μπορεί και να παίξει το αντρικό ράγμπι, γιατί είναι και πολύ γυμνασμένος τα τελευταία 10 λεπτά. Στο ου ο τόνος. Τι διαβάζει τα μηνύματα του Βαλτού. Α, εντάξει. Ξάδερφος του Αλευρά είναι αυτό. Ποιος είναι ο ξάδερφος του Αλευρά, ρε φίλε? Αυτός εκεί που έχει το φούρνο κάτω εκεί στο χωριό μου, στο Ζωπολί. Άντε, άντε μην τον πάρει, γι' αυτό και το σηκώσει να. Γιατί ξέρω, έχω κάτι ράματα για τη γούνα του. Σίγουρα κατά Τζόγλιο μπορώ, π.χ. έχουν ήδη κανονίσει το Ηρακλής Παναθηναϊκός. Πότε είναι αυτό? Έχω δει μέχρι την 6η αγωνιστική και την 7η. Μετά δεν ξέρω. Και δεν εννοώ τι λέει. Εσύ δεν νομίζω να ξαναπατήσει το μακρινό ή θα έρθει με σκόρδα. Και δεν εννοώ τη Μιλφέη. Δεν υιοθετώ. Φάμπιο Μάντνες. Ο Σπορ Μάντνες είναι το. Έτσι, μάλιστα. Τώρα εδώ γίνεται ένα σουσού. Νιώθω λίγο εσύ Αλιαροπούλου εδώ πέρα σε σχέση με το τσάτ, με αυτό που συμβαίνει. Να πούμε ότι αύριο ο Ηρακλής θα κατασκοπεύσω. Αύριο λοιπόν 8 η ώρα το Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Να δω τον Ατρόμητο. Τον είδα και με τον ΠΑΟΚ βέβαια. Ένα ημίχρονο μόνο. Που ήταν κακός ο Ατρόμητος, αλλά έπαιξε με δύο ομάδες που είναι δυνατές, ας πούμε, δεν ήταν τόσο τραγικός. Θα δούμε τον Ατρόμητο, τον ερχόμενο αντίπαλο του Ηρακλή μας, έτσι. Εσύ πρέπει να τι περιμένεις για την Τρίπολη Παυράλα? Εγώ περιμένω γύρω στα 300 ατομάγια, να ξέρετε. Εκεί περιμένω. Αυτό περιμένω. Και πιστεύω ότι θα είναι και επιτυχία με την κατάσταση την οποία υπάρχει και το γεγονότο ότι παίζουμε Δευτέρα απόγευμα και όποιος έρθει σίγουρα χάνει και τη Δευτέρα και την Τρίτη, αν δουλεύει. Δηλαδή είναι δύο ρεπό. Εκτός δε φίλε, είναι υπεράνθρωπος και πάει Τρίτη στη δουλειά. Ή είναι ο Μίκαελ, ας πούμε, όχι, ας τον αυτόν, γιατί είναι και πολύ, μήπως είναι ο Ράικονεν και έρθει να πούμε κατευθείαν. Μετά τη διακοπή το μάτς είναι Ηρακλής Λεβαδιακός και μετά πάω και Ηρακλής. Τι Ηρακλής Καλαμάτα. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα μπιφ λίγο στα σχόλια. Λίγο...
1: δεν έχω καταλάβει τι συμβαίνει, φίλε.
0: Μπορούμε να επιληφθούμε τις καταστάσεις.
1: Δεν καταλαβαίνω όμως τι συμβαίνει. Και έχουμε πει 48.000 φορές, μην κάνετε χαρακτηρισμούς. Μην γράφετε χαρακτηρισμούς για την ακρίβεια.
0: Κάνε για λίγη ώρα αυτούς που βρίζουν.
1: Ναι, και τώρα ο φίλος με το που το λέω αυτό, εντάξει, βέβαια έχει καθυστέρηση.
0: Ναι, αδερφάρες.
1: Ναι, ζήτω
0: για πάντα.
1: Φίλε, έχω μία αδερφή.
0: Γιατί ακόμα κι αν έχει δίκιο σε αυτά που λέει, με τον τρόπο που το λέει, υπάρχουν χαρακτηρισμοί εδώ. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Κάτω για λίγη ώρα και να δούμε πώς θα ξανασχολιάσει. 11η αγωνιστική Ολυμπιακός Ηρακλής. Παιδιά, τώρα εντάξει, θα αναλύσουμε το όλο το πρωτάθλημα. Εδώ παίζουμε με την Τρίπολη μεθαύριο και θέλουμε να πάμε να πάρουμε τη διπλούμπα. Να γουστάρουμε. Να κάνουμε το μεγάλο διπλό και να μπορέσουμε να ξεκολλήσουμε επιτέλους από τη βαθμολογία και να πάρουμε και περισσότερη ψυχολογία. Τι, πήραμε λίγο ψυχολογία, αλλά το θέμα είναι ότι οι βαθμοί, οι νίκες στην ψυχολογία, οι καλές εμφανίσεις, οι ισοπαλίες, αυτά δεν είναι ακριβώς αυτό που μας γεμίζει. Από το να χάσεις, καλύτερο το χ. Πολύ καλή η διακοπή στο σημείο που έρχεται. Βέβαια πολύ καλή, βέβαια πολύ καλή και για την ομάδα και για το γήπεδο και για όλους. Θα βοηθήσει γενικά τον Ηρακλή. Τώρα που το λέω αυτό, μακάρι η ομάδα να μου δείξει ότι έχω άδικο, να κάνει 4 νίκες, 3 νίκες μέχρι τη διακοπή και να είναι κακό που συνέβη διακοπή, γιατί μας κόβει. Μακάρι να διαψευστώ. Κύριε, τα παιδιά καπνίζουν. Τίποτα Χριστούγεννα θα έχει κανένα μας για μας από εξωτερικό? Λοιπόν, πάμε σε μια γραμμή. Δεν ξέρω, φίλε, μέχρι τότε τι πρόγραμμα θα έχει. Το μπάσκετ έχει όμως αυτές τις μέρες. Ορίστε.
2: Παυλάρα.
0: Τι έγινε?
2: Καλό βράδυ.
0: Καληνύχτα. Άντε, γεια.
2: Όχι, ρε.
0: Α, εντάξει. Συγγνώμη, νόμιζα και αυτό πήρε, ρε, φίλε.
2: Όχι. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Πολύ καλά, εσύ?
2: Σας ακούω εδώ στην εκπομπή να πούμε είστε ανεβασμένος, έτσι πάμε καλά.
0: Είμαστε καλά, λίγο βήχα τα εργοντήσια έχω, αλλά είμαστε καλά και η ομάδα λίγο μας έδειξε σημεία ζωής και πήραμε λίγο τα πάνω μας να πούμε.
2: Έτσι πρέπει, δεν πειράζει, πάρει, έχει την αντιβίωση εκεί δίπλα τράβα.
0: Ναι, είμαι με την αντιβίωση, είμαι τώρα με τα ντολάλ μου εγώ. Ντολάλ και τέτοια. Για
2: πώς
0: πες...
2: βλέπετε το παιχνίδι με την Τρίπολη.
0: Είναι ένα... τώρα πέραν πλάκα, είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θεωρώ ότι ξεκινάει από το Χ και όποιο το θέλει παραπάνω και είναι πιο καλά στημένο στο γήπεδο θα πάρει το αποτέλεσμα.
2: Αυτό λέω και εγώ. Αυτό έπρεπε να πω, να ενημερώσω και τους φίλους μας εδώ πέρα, τους ακροατές και γενικά τους ακλειδείς. Καλύτερα να κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί και άλλοι μπάλα παίζουν.
0: Βέβαια.
2: Θέλουμε το διπλό, θέλουμε την νίκη, αλλά και με τον Βόλο πήγαμε να το κάνουμε και δυστυχώς μας βγήκε το αντίθετο.
0: Εντάξει, με τον Βόλο είχαμε και άνωθεν που δυσκολεύτηκαν, έτσι. Που δηλαδή παίζαμε 14 με 10 μετά το 50.
2: Ναι, ήταν στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν πολύ δύσκολο το μάτς με τον Βόλο. Ήταν ζόρικο.
0: Ναι.
2: Κουραστικό ήταν. Με το που βγήκε η πρώτη κόκκινη και μετά που βγήκε στο ματσάρι η δεύτερη.
0: Ήταν μήνυμα, η δεύτερη ήταν μήνυμα. Ωραία.
2: Εν πάση περιπτώσει.
0: Από πού μας ακούς?
2: Χίλια χρόνια ήταν εκεί, παιδιά.
0: Από πού μας ακούς?
2: Από πού σας ακούω, από Γερμανία σας ακούω.
0: Να σε καλά, ρε φίλε. Γεια χαρά. Χίλια χρόνια Ηρακλής.
2: Χίλια χρόνια Ηρακλής. Καλά να περνάτε, κύριοι.
0: Χαιρετίσματα. Είσαι ωραίος. GM Λεβέντη, χαιρετίσματα έχεις. Γεια χαρά.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, έχουμε γραμμή και άλλη τώρα. Όχι. Ωραία. Λοιπόν, είναι 9 παρα 10. Η φωνή μου είναι σε δύσκολη κατάσταση. Μένουμε άλλα 5 λεπτάκια εδώ. Κάνουμε μια αποφώνηση. Να κάνουμε κάποια. Να δώσουμε φιλιά. Πώς έλεγε ο Μπουγάς, ένα ξανά το πλασματάκι. Φεύγω για μένα να νιώσω καλά. Που έλεγε ο Ηρακλήδες. Φίλε, μην κάνεις χαρακτηρισμούς. Βλέπεις εδώ, υπάρχει ας πούμε μια κατάσταση να θέλουμε.
1: Όχι μόνο εδώ. Το παιδί, όλοι έτσι.
0: Όλοι αυτός. Ο λάτρης του Κριστιάνου Ρονάλντο, φίλος του Φελάνου λογικά, που είναι λάτρης. Χωρίς αλλαγές να μείνει και με Ήβη Μαρκή στην 11, είμαστε καλά. Ξέρει προπονητής. Εμείς λέμε την άποψή μας, αυτό ξέρει καλύτερα, αλλά οι ποιοτικοί παίχτες πολλές φορές χώναν. Δεν λέω να τους χωρέσει όλους, να τους βάλει μέσα 5 επιθετικούς, αλλά εντάξει. Έβαλε το Γκούστα, καταλαβαίνω, γιατί ήθελε ψηλό κορμί, να μπορέσει να πάρει τις μεγάλες μπαλιές, να πηδήξει, να κάνει, αλλά εμένα ας πούμε δεν με έπεισε ιδιαίτερα. Ο Ήβη είχε Τετάρτη, Πέμπτη κάποιες ενοχλήσεις και δεν έκανε την υπόλοιπη ομάδα προπόνηση. Οπότε τον προφύλαξε και την Παρασκευή που έκανε, τον προφύλαξε. Όταν ήταν να μπει αλλαγή μετά, δεν ήταν το μάτς για να μπει. Σε αντίθεση νομίζω με τον Μαρκέζη, τον Αντούγια, αλλά ο πολιτής επέλεξε κάποια πράγματα, τα έκανε και από εδώ και πέρα πήραμε ένα βαθμό και πάμε να πάρουμε τους επόμενους τρεις στην αγωνιστική που έρχεται. Θα την έχουμε δει και όλη την αγωνιστική, θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα του τι έγινε, τι να γίνει. Θα δούμε και το κύπελο. Νομίζω ότι ο Ηρακλής πρέπει από εδώ και πέρα να παραταχθεί έτοιμος. Πήρε το χρόνο του, η ομάδα να στρωθεί, να κάνει, ήρθαν και κάποιοι παίχτες. Αυτά είναι τα όπλα που έχουμε, με αυτά παλεύουμε. Εννοείται ότι θέλουμε να έρθουν ένα-δύο ακόμα σίγουρα ποιοτικοί παίχτες να μας βοηθήσουν. Αλλά εντάξει. Ας παίξει όπως πήγαμε. Άμα είναι να παίξει η ομάδα, να παρουσιαστεί έτσι με αυτό το πρόσωπο και να είναι θετική και να μπορέσει ας πούμε να κάνει πράγματα, να δούμε. Λοιπόν, εφόσον είστε όλοι καλυμμένοι, νομίζω αναλύσαμε τα πάντα τα οποία είχαμε να αναλύσουμε για ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όλα τα υπόλοιπα. Ό,τι δεν αναλύσαμε θα έρθει τώρα η Κατερίνα Γιαγορασού με το Run Girl Run να τα αναλύσει, να μιλήσει, να επικοινωνήσει μαζί σας. Έγινε και viral εδώ την προηγούμενη εβδομάδα με τα χορτάρια που σήκωνε για το Κατατζόγλιο κλπ. Οπότε νομίζω είμαστε έτοιμοι να αποχωρήσουμε, να στείλουμε φιλιά. Μπας και πάμε και λίγο στο σπίτι μας, γιατί σε λίγο θα πάμε να ανοίξουμε και δεν θα μας αναγνωρίζει πόρτα. Θα μας κάνει μούτρα το ίδιο το σαλόνι. Δεν θα ανοίγει τηλεόραση δηλαδή. Να σας πω. Λοιπόν, φιλιά πολλά, να είστε καλά. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Εμείς τα λέμε ξανά την Παρασκευή στις 7. Αλλά εσείς παραμένετε εδώ στο Ηρακλής Radio, γιατί έχουμε τώρα εκπομπή Κατερινά. Αύριο το πρωί 11 η ώρα Βασίλης Κυριακίδης και 4-3-3. Να είστε καλά. Χίλια χρόνια Ηρακλής.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Κάντε, πώς είστε, μ' ακούτε? Ακούγομαι σωστά? Φαντάζομαι ακούγομαι. Λοιπόν, καλώς ήρθατε για άλλη μια εκπομπή εδώ πέρα, Run Girl Run. Να πω ένα γεια στην ηχολήπτριά μου, την Ελευθερία.
1: Γεια!
0: Σ' ακούω λίγο χαμηλόφωνα. Για μίλα πιο κοντά.
1: Χαμηλόφωνα θα με ακούς. Καλά με ακούς τώρα.
0: Τώρα σε ακούω καλά.
1: Ναι, έχω εδώ τον μεγάλο GM από δίπλα μου. Φωνάζει εδώ.
0: GM είσαι...
1: Το ένα. Ποιο μικρόφωνο έχω εγώ. Φιλάκι.
0: GM Θεός. Λοιπόν.
1: Τέλειος καλοκαιρινός. Όχι.
0: Είσαι. Όχι, δεν θα τραγουδήσω. Όχι. Θα κάνω πολύ κακό στα αυτιά. Λοιπόν. Τι κάνουμε αρχικά, πώς είμαστε εδώ πολύ υποτονική είναι σήμερα και στον Παύλο αργήσαν να μπουν. Τι πάθατε, ακόμα δεν έχετε ξεμεθύσει από το τσίπουρο του Βόλου?
1: Μήπως είδανε το βιντεάκι που ανέβασε αυτόνομη από το Βόλο και κάθονται και χαζεύουν αυτό?
0: Μπορεί. Άντε λίγο πάμε να ανεβούμε. Χορηγός της εκπομπής Μεταφράση 24, που με όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει στην ομάδα νομίζω ότι θα χρειαστεί πάρα πολύ.
1: Το είδαμε άλλωστε και στο Βόλο.
0: Ναι ρε φίλε, το είδαμε, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, πολλά έχουμε να πούμε. Ήταν ένα Σάββατο βασικά, έτσι γεμάτο. Εγώ δεν το έκανα σαν εκδρομή, εγώ ήρθα απευθείας για το μάτς και έφυγα ακριβώς μετά το μάτς. Η φίλη Ελευθερία μετά του συζύγου έκαναν εκεί πέρα Dolce Vita στην περιοχή.
1: Εμείς για ένα τσιπουράκι πήγαμε.
0: Εντάξει, που μένατε όμως.
1: Εντάξει, πήγαμε λίγο Κατερίνη, ναι. Αλλά πάλι σε σπίτι πήγαμε. Δεν... πάλι λοιπόν, δουλειές κάναμε, δεν ήταν αυτό.
0: Αρχικά να πούμε, Ελευθερία, ότι δεν θα ξαναβάλεις ποτέ τη Βέρα σου.
1: Α, ναι, και αυτό. Στον αγώνα.
0: Στον αγώνα. Μόλις έβγαλε τη Βέρα, βάλαμε γκολ.
1: Και μήπως δεν πρέπει να τη φοράει και ο Γιάννης?
0: Δεν ξέρω, αυτό θα το δούμε σε άλλον αγώνα.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Εντάξει. Ζήσαμε κάποια πράγματα τα οποία. Γιατί γελάς?
1: Τίποτα, όχι, σε βλέπω.
0: Είμαι τόσο αστεία. Ζήσαμε κάποια πράγματα τα οποία περιμέναμε ότι θα τα ζήσουμε.
1: Ισχύει. Εντάξει,
0: δεν περιμέναμε ότι θα...
1: Τι πιο σύνηθες θα έλεγε κανείς,
0: ναι,
1: για
0: να μας υποδεχτούν με ανοιχτές αγκάλες. Αλλά όχι και έτσι ρε φίλε, δηλαδή ηρέμησε λίγο. Εντάμεταξύ έχω παρατηρήσει ότι στο ρίλ που έχει ανεβεί στο Ιταρό, το στόμα μου στραβώνει. Μήπως είναι δείγμα... ενός μικρού εγκεφαλικού, δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος γιατρός να μας απαντήσει υπεύθυνα, γιατί εμείς μόνο υπεύθυνοι δεν είμαστε. Αλλά τέλος πάντων, η ομάδα έδειξε πάρα πολλά θετικά χαρακτηριστικά το Σάββατο. Ας ξεκινήσουμε με τα δικά μας και τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάρα πολύ έτσι, όπως τους είδαμε να παίζουν στο φιλικό, δηλαδή δείξανε πάθος, λίγο νεύρο ρε παιδάκι μου. Όχι αυτό το μου παίρνουν την μπάλα και κάθομαι έτσι σαν το παιδάκι και λέω γιατί μου πήραν την μπάλα. Όχι, έτσι κυνηγούσαν, κάνανε ραν, βέβαια όποτε κυνηγούσαν σφύριζε φάουλο ο κύριος αυτός που θέλει να λέγεται διαιτητής. Η φάση ήταν το μπαμπά, θέλω να γίνω διαιτητής. Συμφωνείς, Ελευθερία?
1: Συμφωνώ.
0: Και όχι μόνο για αυτόν, και για τον, κυρίως για τον επόπτη, ο οποίος δεν ξέρω τι είχε κατά νου του. Ήθελε ντε και καλά να το φέρει χι το μάτς, ήθελε ντε και καλά να κερδίσει ο Βόλος και δεν το κατάφερε. Θα φανεί, θα φανεί, εντάξει. Αλλά δεν είμαστε και τρελοί που βγαίνουν στα site και λένε «Ω, Ηρακλής, το ένα, το άλλο, τσιρίζουν εκεί πέρα, φωνάζουν». Ο διαιτητής ήταν ορισμένος για έναν αγώνα την Τετάρτη, νομίζω κυπέλου ανάμεσα σε Μαρκόκι και Φυσιά, νομίζω αυτό το μάτς, και αντικαταστάθηκε. Γιατί αντικαθίσταται ένας διαιτητής? Γιατί κρίνεται ανεπαρκής και έχει κάνει λάθη στην προηγούμενη διαιτησία. Λοιπόν, πάμε λέει ο Δημήτρης ο Τσίρα. Καλησπέρα από το κενό λευκό Άργος οριστικό.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, κουμπάρε. Δημήτρη. Εκεί πέρα μαζί το βλέπαμε το μάτς. Καλησπέρα, λέει ο Χάρης από Κιανόλευκη Αλεξανδρούπολη. Με τους πολλούς Ηρακλειδείς. Γεια σου, ρε Χάρη. Κουμπάρα, λέει, μην τολμήσει να βγάλει τη Βέρα, θα σου πάρω το κεφάλι. Την έβγαλε τη Βέρα. Και μάλιστα την έβγαλε και με, την, και με άδεια συζύγου. Τη είπε, δεν θα ξαναβάλει τη Βέρα στο γήπεδο. Ο οποίος σύζυγος θα έρθει σε λίγο και λέει.
1: Ναι, να πούμε ότι θα έρθει. Μην,
0: ναι, μην ανησυχείτε. Μην ανησυχείτε, θα έρθει, θα έρθει το παιδί. Στο δρόμο είναι, έχει φύγει το παιδί. Ο οποίος, μάλλον, αλλά στην κυριολεξία μάλλον, ρε φίλε, όσους άλλαζαν θέση.
1: Δηλαδή, μάλλον γιατί πήγες να πάρεις μπύρα, μάλλον για το ένα, μάλλον για το άλλο.
0: Μάλλον γιατί θέλεις να πας να κάνεις την ανάγκη σου, ρε φίλε.
1: Γιατί άλλαξες θέση και ήρθες να με χαιρετήσεις.
0: Ναι, ρε φίλε, αν είναι δυνατόν, ρε φίλε, γι' αυτός. Εντάξει, βέβαια και εμείς δεν είμαστε καλύτερες. Εμείς κοιτούσαμε τι βάλαμε, τι δεν βάλαμε. Η άλλη έβγαλε τη Βέρα. Παπούτσια, κασκόλ. Έχουμε.
1: Τα κασκόλ πάντως που πήρα ήταν τα καλά. Δηλαδή, με αυτό έχω δει νίκες. Και τα δύο. Και για μένα
0: εγώ το κασκόλ που φοράω πάντα είναι συνήθως.
1: Εγώ επειδή έχω πολλά, διάλεξα τα συγκεκριμένα δύο. Ήταν τα στάνταρ που έπρεπε.
0: Εμένα το καλοκαιρινό μου.
1: Όλη τη χρονιά ήταν.
0: Έχουμε καλοκαιρινό και χειμωνιάτικο συναλάκι. Λοιπόν. Στο Αβαβά γκολ, λέει ο Χάους, μόνο ο Αθανασιάδης πήγε να την πει στο κόρακα. Να σου πω κάτι, δεν νομίζω ότι οι υπόλοιποι το κάνανε Αβαβά. Το γκολ ήταν Αβαβά. Ότι οι υπόλοιποι περιμέναν ότι θα δώσει ένα τέτοιο. Δεν το περιμένανε, γιατί πραγματικά η φάση είναι. Απόδειξέ μου ότι έχει μπει γκολ και απόδειξέ μου ότι δεν έχει μπει γκολ. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι τέτοιο. Και φυσικά η φάση πηγαίνει υπέρ του αμυνόμενου, όχι υπέρ του επιτιθέμενου. Είναι λίγο λεκαταστασιόν τρε απελπιστικ. Λοιπόν, διπλό στην Τρίπολη, ειδικά με αυτήν την ομάδα. Ο λαός του Ηρακλή δεν ξεχνά. Θα μιλήσω σε λίγο για το ότι ο λαός του Ηρακλή δεν ξεχνά και γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, αλλά αυτό θα το κάνω όταν θα έρθει ο Γιάννης. Λοιπόν, επίσης μάλλον και κόσμο έξω από το γήπεδο που τραβούσε βίντεο το λαό του Ηρακλή αντί να χαρεί που τέτοια σκασιά δεν είχαν ξαναδεί οι βολιώτες. Ποιον μάλλον.
1: Έλα βρε κουμπάρ. Ήτανε κάποια παιδάκια του Βόλου πάνω εκεί σε μια γέφυρα.
0: Ήτανε ακαδημίες, ναι.
1: Οι ακαδημίες και βγάζανε βίντεο και ξεκίνησε και τα πήρε.
0: Ο Γιάννης.
1: Ο Γιάννης.
0: Α,
1: ο
0: Ιωάννης Γιάννης. Αυτό δεν το είδα. Γιατί όχι. Όταν ήρθα εγώ εσείς ήταν ήδη μέσα. Μάλιστα.
1: Ναι, είχε εκνευριστεί τότε για την αρχιτεκτονική του γηπέδου. Που δεν μπορούσε να βρει πώς ανεβαίνει και πώς θα κατέβει από
0: ναι,
1: πάνω.
0: Ναι, παιδιά, ήταν λαβύρινθος. Είναι η αλήθεια.
1: Το οποίο νομίζω όποιος πήγε σε αυτό το γήπεδο και ήθελε να πάει πάνω, μπορεί να ανέβει και δεν ξέρω αν μπόρεσε να βρει να κατέβει.
0: Εγώ με την ψυχραιμία. Εγώ κατάλαβα την αρχιτεκτονική του γηπέδου με την ψυχραιμία που διακατέχει το Γιάννη. Έλα, και αν μας βρεις, μας βρήκες. Εδώ πέρα είναι πάρα πολύ δύσκολα να μας βρεις. Εντάξει, λέω δηλαδή, τι μπορεί να έχει συμβεί τόσο. Αλλά όχι, ήταν τόσο τελικά, ήταν πολύ μπερδευτικό. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί κόσμος στο γήπεδο. Εγώ περίμενα ένα τσικ πιο πάνω, αλλά εντάξει. Νομίζω ότι μας αδικούσε και έτσι όπως καθόμασταν και τα λοιπά. Και
1: λίγο
0: τα λοιπά.
1: Το διάζωμα, εντάξει, είχαμε διάζωμα. Και διάζωμα. Δεν...
0: Κλάσικα. Γήπεδο που έχει διάζωμα, χάνονται οι οπαδοί.
1: Εμείς χανόμαστε, όχι οι οπαδοί. Ο Ηρακλής.
0: Ναι, χάνονται
1: οι φύλαθλοι.
0: Ναι,
1: όλοι χάνονται. Από πίσω, καθένας.
0: Ναι, ρε εσύ. Δηλαδή μαζί. Κάθεται και βλέπει ο άλλος έτσι στον νόμο του είναι. Και βλέπει. Για να κάτω στο διάζωμα, είναι απίστευτο το πράγμα. Πώς το καταφέρνει, δεν ξέρω.
1: Έλα κουμπάρε, πες το όλοι διάζουμε. Έλα πες το, το περιμένω.
0: Και όλοι στο διάζουμε, εννοείται όλοι στο διάζουμε. Λοιπόν, ας φτιάξουμε γήπεδο. Να δεις τη βιντεάκια θα ανεβαίνουν από τον λαό. Χιλιάδες. Εννοείται. Πρέπει να φτιάξουμε το γήπεδο. Εντάξει, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Γιατί και με το καφτατζόγλιο, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, δεν μας τα λένε καλά. Είναι αυτό το ότι σας βοηθήσαμε, σας κάναμε, σας δράναμε και εν τέλει δεν κάναμε τίποτα. Είναι σαν αυτό τον κακό συγγενή που λέω για το καλό σου το λέω. Και τελικά δεν το λέω για το καλό σου. Θέλει να σε χαντακώσει. Τόξικ είναι η κατάσταση. Είναι μια σχέση τοξική. Αυτό που λες ελευθερία το βλέπεις. Το
1: βλέπω.
0: Το βλέπεις, λοιπόν. Αυτό, δίπλα από, πήγα σε ένα πανηγύρι.
1: Στον Άγιο Μάμα.
0: Όχι, όχι. Σε ένα πανηγύρι στη Χαλκιδική. Και δίπλα του είχε ένα
1: κουκλάκι. Γιατί ο Άγιος Μάμας στη Χαλκιδική δεν είναι.
0: Ναι, απλά είναι τώρα, ρε παιδάκι μου.
1: Γιατί και ο Άγιος Μάμας τώρα είναι.
0: Ο Άγιος Μάμας είναι τώρα. Το άλλο ήταν πριν.
1: Οκ, νόμιζα τώρα πήγες. Τώρα...
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί το Σάββατο δεν το φορούσες.
0: Και δίπλα είχε ένα κουκλάκι. Όχι, αυτό δεν το φορούσε το Σάββατο.
1: Αυτό.
0: Και είχε ένα κουκλάκι δίπλα που ήταν πλεκτό και είχε τον Ηρακλή. Αλλά είχε 15 ευρώ, ρε φίλε, και τα τσιγκουνεύτηκα.
1: Πάρ το πριν να το βάλουμε εδώ δίπλα. Θα κάθετε, πού είναι το γρασίδι.
0: Ναι.
1: Ένα κουκλάκι.
0: Εντάξει, θα το κάνω εγώ. Ξέρω να πλέκω. Λοιπόν, θα το φτιάξω εγώ.
1: Ξέρει η Κατερίνα να πλέκει.
0: Υπόσχομαι. Λοιπόν. Και τι λέγαμε, ναι. Χιλιάδες κόσμος στο Βόλο. Δεν ξέρω τι γινόταν μες στην πόλη, γιατί πραγματικά έφτασα μια ώρα πριν το μάτς και πήγαμε εκεί πέρα εδώ με τα παιδιά και καθίσαμε μέσα. Το γκολ ήταν εκπληκτικό. Πολλοί από εμάς δεν καταλάβανε από την κερκίδα που καθόμασταν από πίσω ότι το γκολ μπήκε, γιατί βλέπουμε τον τερματοφύλακα του Βόλου να κάθεται ακίνητος, δηλαδή αγάλματα, να γινόμασταν αγάλματα ήταν η φάση, και αυτή την βολίδα που έριξε την έστελε και στο γάμο. Και όταν έπεφτει η μπάλα, καταλάβαμε ότι μπήκε γκολ. Γιατί εμείς περιμέναμε να φύγει out. Εντάξει, πάρα πολύ συγκίνηση, πολλά έντονα συναισθήματα, θα πω εγώ. Και ήταν το πρώτο γκολ που έβαλε ο Ηρακλής μετά από τόσα χρόνια απουσίας στη Super League. Είχαμε βάλει και ένα ακόμα, αλλά μας το κύρωσαν. Εντάξει, να κάνω. Το πρώτο γκολ που καταγράφηκε επίσημα στη Super League. Βρε τσιγκούνα, πάρτο. Εάν έβλεπες τώρα τι ήταν, ήταν πιο μικρό από αυτό. Δες τώρα, πιο μικρό από αυτό ήταν. Να δώσω 15 ευρώ. Δεν γινόταν και δεν είμαι καθόλου τσιγκούνα. Λοιπόν, Ελευθερία, εσύ πώς το είδες?
1: Το goal.
0: Το match, το γενικότερα match. Όλη τη φάση.
1: Το match μέχρι κάποια φάση ήμασταν πάρα πολύ καλά. Εκεί από τις κόκκινες και όλα αυτά, η φάση φαινόταν ότι πάει, ότι βρωμάει, ότι κάτι γίνεται. Δεν. Και... φαινόταν δηλαδή ότι ενώ ο διαιτητής πήγαινε αλλιώς, σαν είχαμε άλλο διαιτητή.
0: Ναι, κάτι μετά το ημίχρονο κάτι έγινε στο
1: αυτό,
0: match.
1: Κάτι έγινε.
0: Όχι ότι πριν σου σφύριζε πέρσι, αλλά τουλάχιστον δεν έκανε τόσο κραυγαλαία...
1: Αυτό. Μετά απλά άλλαξαν τα πάντα. Δεν.
0: Είχαμε και την αποβολή.
1: Είχαμε και την αποβολή του Ματσάρη. Δεν.
0: Για διαμαρτυρία και όχι για οίκος, αν είναι δυνατόν. Αν και μου θυμίζει πάρα πολύ εμένα. Ο Ματσάρη μου θυμίζει εμένα με το ηλεκτρονικό. Αλλά τώρα είδατε, στο καινούριο στούντιο δεν καπνίζει ηλεκτρονικό. Δεν ξέρω αν επιτρέπεται. Αν
1: δεν επιτρέπεται.
0: Ούτε το ηλεκτρονικό.
1: Όχι, έχει γύρω τα ηχομονητικά. Δεν
0: λοιπόν,
1: επιτρέπεται.
0: Εντάξει. Εδώ πάω να προπονήσω καμιά ομάδα για να επιτρέπετε, αφού δεν το επιτρέπετε εδώ πέρα. Επειδή δεν μπόρεσα να βρεθώ στο Βόλο, το είδα από τη Βίφωνε. Στον γκολ ήταν εξωπραγματικές. Λες και είχατε 30.000 κόσμο, λες και είχε 30.000 κόσμο μέσα. Απίστευτο. Εν τω μεταξύ, αν παρατηρήσετε, πρώτα υπάρχει μια φρουνιά γκολ και μετά οι υπόλοιποι. Γιατί είναι αυτό που λέγαμε, ότι δεν καταλάβανε οι περισσότεροι πότε μπήκε το γκολ. Ότι μπήκε το γκολ. Και κοιτιόμασταν μεταξύ μας, λοιπόν.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η κερκίδα.
0: Ήταν
1: πάρα
0: φανταστική. Πολύ. Ήταν φανταστική.
1: Δηλαδή, όλοι τραγουδούσαμε, ειδικά το όπως παλιά, επειδή έβλεπα πριν το βιντεάκι,
0: ναι,
1: και το θυμόμουν αυτό, ότι όλοι το τραγουδούσαμε πάρα πολύ δυνατά. Χωρίς να μας πει κανένας οργανωτής τίποτα, τραγουδίσει το δυνατά και τέτοια. Όχι. Όλοι μαζί, εκεί.
0: Ναι. Λοιπόν, λέει εδώ δίναμε 30 ευρώ για να δούμε καμπανιακό και εθνικό νέου κεραμιδίου. Ναι, αυτό πάει στο ότι είμαι τσιγκούνα για το κουκλάκι, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί δεν θυμάμαι να είπα κάτι για εισιτήριο.
1: Ναι, μάλλον γι' αυτό πάει, ότι δίναμε 30 ευρώ, νομίζω. Ναι, μάλλον.
0: Εντάξει, ρε φίλε, αυτό ήταν αναγκαίο. Το κουκλάκι δεν είναι αναγκαίο. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, για συνέστημα που λες, μέλος της παρέας που καθόμασταν μαζί στον γκολ έβαλε τα κλάματα. Σημάδι των βασάνων που περάσαμε και ότι τα καλύτερα έρχονται. Φυσιολογικό ξέσπασμα, θα πω εγώ. Εντάξει, εγώ. Γενικά έχουμε κλάψει πάρα πολύ για τον Ηρακλή. Οπότε εκεί πέρα απλά το χάρηκα. Λέω, ας μην κλάψουμε μια φορά. Αλλά όταν φάγαμε την κόκκινη και φάγαμε και αυτό το. Φάγαμε μέσα εισαγωγικά ή δεν το φάγαμε. Αυτό το γκολ. Εκεί νευρίασα πάρα πολύ. Πάρα πολύ νευρίασα και έλεγα ότι με έπιασε να σκέφτομαι τι θέλαμε και γυρίσαμε σε αυτό το βόθρο που λέγεται ελληνικό πρωτάθλημα, πρώτη κατηγορία κτλ. Κτλ. Πείτε το όπως θέλετε, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά. Όχι. Ευχαριστώ. Δεν θα πάρω. Λοιπόν. Καλησπέρα. Καλή εκπομπή. Βάλτε κανένα πόλ. Τι πόλ να βάλουμε. Καλά έκανε η Κατερίνα που δεν πήρε το κουκλάκι. Όχι,
1: δεν ξέρω,
0: αυτό θα το καταλάβουν. Αυτό δεν θα το καταλάβουν όσοι μπήκαν τώρα. Τα πόλτα αφήνω σε σένα, Ελευθερία. Έκπληξη.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Λοιπόν, για Ηρακλήδη τα δίναμε τα 30 ευρώ, όχι για κεραμίδι και καμπανιακό, ακριβώς. Πώς έρει Σολ. Στην προηγούμενη εκπομπή δεν μπήκε ο Σολ και λίγο ανησύχησα. Λέω κάτι έπαθε αυτό το.
1: Έχει και δύο παιδιά, δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Νομίζω.
0: Δεν νομίζω.
1: Έχεις παιδιά.
0: Σολ, δεν ξέρω.
1: Νομίζω ότι είναι παιδιά, γι' αυτό λέω.
0: That's.
1: Αν είναι αυτός που ξέρω.
0: Λοιπόν.
1: Σε ξέρω, Σολ.
0: Το ξέρεις. Λοιπόν.
1: Κλείσε τις κάμερες τώρα.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε να συζητήσουμε εμείς.
0: Και λέει πρώτα καλησπέρα Ελευθερία και μετά καλησπέρα Κατερίνα.
1: Εντάξει, ναι, έχει δύο παιδιά. Ναι, ναι, έχει δύο παιδιά.
0: Λέει οπότε. Πρώτα καλησπέρα Ελευθερία και μετά λέει καλησπέρα Κατερίνα. Και μετά βρίζει το Βόλο. Εντάξει, δεν μπορώ νερ να πω. Για το Βόλο. Όλα καλά. Όλα καλά. Λοιπόν.
1: Όλα καλά. Είχαμε κάποιες παρεμβολές. Όλα καλά.
0: Εντάξει. Λοιπόν. Διαρκείας. Θα πάτε Τρίπολη. Εγώ δυσκολεύομαι πάρα πολύ να κατέβω στην Τρίπολη. Να πω την αλήθεια. Δεν είναι και δίπλα. Δεν. Ελευθερία δεν νομίζω να κατέβεις. Δουλεύεις.
1: Δευτέρα είναι. Δεν θα κατέβουμε με τίποτα. Δουλεύεις. Αν ήταν άλλη μέρα, ίσως κατέβαινα, αλλά τώρα δύσκολα.
0: Ναι, είναι δύσκολο. Είναι Δευτέρα, είναι
1: άμα
0: και 6 ώρα.
1: Άμα ήταν Σάββατο, ας πούμε.
0: Ναι, Σάββατο μένεις, ας πούμε, και κάπου εκεί κοντά, το κάνεις σαν.
1: Κατερίνη, όχι.
0: Κατερίνη, ναι, εκεί κοντά στην Κατερίνη. Ναι, το κάνεις κάπως έτσι, αλλά ναι. Τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εσύ, εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά από το Athens Club θα πάνε. Θα κατεβούν
1: ναι,
0: και γενικώς πολλοί κόσμος. Που πάλι ήρθε και πολλοί κόσμος από την
1: και από
0: Αθήνα,
1: Αθήνα ήρθανε,
0: στο Βόλο.
1: Ήρθε κόσμο, ναι.
0: Είναι
1: βασικά ήταν μια ωραία εκδρομή γιατί ήταν μια φιλική ωραία εκδρομή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορούσε να πάει ο κόσμος με τα αυτοκίνητά του, με όλα αυτά.
0: Ναι, δηλαδή δεν είχαμε αναγούλες, να πω εγώ, απαγορεύσεις. Βέβαια δεν ξέρω αν κάποιος αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα σε τίποτα διόδια, σε τέτοια.
1: Κάποιοι γνωστοί είχαν, αλλά εντάξει, light πράγματα.
0: Light δηλαδή. Πράγματα, όχι να σε γυρνάνε.
1: Όχι, δεν του γυρίσαν πίσω, απλά έλεγχο τυπικούς ελέγχους.
0: Ναι. Εμείς απλά πέσαμε σε μια μεγάλη καθυστέρηση στα διόδια των Μαλγάρων. Δηλαδή φάγαμε τουλάχιστον ένα μισά ώρο στα διόδια των Μαλγάρων όταν ερχόμασταν και πάρα πολύ
1: όλοι
0: ξένοι.
1: Όλοι στον αγώνα πήγαιναν.
0: Ναι, και όλες ήταν. Όλοι εκεί θα πηγαίνανε, στάντερ.
1: Αυτό.
0: Τι ήθελα να πω για το αγωνιστικό. Η ομάδα, να κάνω μια σύνοψη. Η ομάδα έδειξε αγωνιστικότητα, έδειξε ότι υπάρχει νεύρο. Ο Ματζάρη έδειξε να καταλαβαίνει επιτέλους το που ήρθε και το που βρίσκεται και ότι ο Ηρακλής δεν είναι μια μικρή ομάδα. Φαίνεται ότι ήθελε να έρθει πιο κοντά από τον κόσμο, ήρθε και στην Κερκίδα. Κατάλαβε ότι τον πόλεμαν τον Ηρακλή, μην νομίζετε. Όταν τρως κόκκινες, όταν έχεις τόσο ανάποδα σφυρίγματα, νομίζω ένα σφύριγμα με τον Σουρλή που ήταν καθαρό και πήγαμε να βγούμε στην επίθεση και μας έκοψε ο κύριος που θέλει να λέγεται διαιτητής. Λέει για διόδια βάλετε αυτό το Εγνατία Πας να περνάτε κατευθείαν. Ρε φίλε, εγώ να σου πω κάτι.
1: Αυτό το Εγνατία Πας, συγγνώμη κιόλας, το παρήγγειλε μια φίλη μου, το παρήγγειλε τον Μάιο.
0: Ναι.
1: Της ήρθε χθες.
0: Κοίτα, εμένα δεν με πειράζει το πότε θα έρθει. Εγώ έχω πάρα πολύ μεγάλο θέμα με το άγχος μου. Εγώ άμα πάω εκεί πέρα και δεν πιάνει αυτό το πραγματάκι τέλος πάντων και μου βγάζει από πάνω αυτά τα χ και από πίσω έχω μια ουρά, εγώ θα πάθω κρίση εκείνη τη στιγμή. Οπότε προτιμώ να κάθομαι να περιμένω. Δηλαδή, εκτός αν έχω κι άλλο μέσα στο αμάξι.
1: Ξέρω. Νομίζω, αν κάτσεις και περιμένεις μισή ώρα, θα πεις εντάξει, δεν πάει να το άγχος, πάω από εκεί. Να ξέρεις. Ναι. Γιατί και εμείς περιμέναμε και μετά από όταν το έβγαλε ο Γιάννης πηγαίνουμε.
0: Βολίδα.
1: Κατευθείαν, δεν.
0: Και πιάνει κανονικά, ε.
1: Και πιάνει κανονικά.
0: Και ναι, αλλά αυτούς που τους βγάζει χ, γιατί δεν.
1: Αυτοί πιάνε. Που το βγάζουν χ, το κρατάνε με το χέρι. Όπως στις σέρες, παρά λίγο να τρακάρουμε με έναν όταν πηγαίνουμε για τον αγώνα. Γιατί μπήκε μπροστά μας, να πάει να το, και το κρατούσε στο χέρι.
0: Ναι.
1: Ακουμπάρος δίνει και συμβουλή. Στα μάλκαρα έχει να πάρεις αμέσως. Δεν χρειάζεται το παραγγείλεις. Μπράβο, κουμπάρε.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Μπορείς να σταματήσεις τα δύο. Ναι, το λέει και ο Σόλ. Ο Σόλ το είπε πρώτος. Κουμπάρε της ελευθερίας, συγγνώμη.
1: Συγγνώμη, λέει, ο μπορείς... Σόλ δεν τον είδα. Έχω καιρό να το δω, οπότε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, 200 ήταν στον πύργο με την Τρίπολη πέρσι. Τη Δευτέρα θα έχουμε πάνω από 600. Ναι, πολύ πιθανό. Όποιος και να πάει, είναι
1: κοίτα,
0: πάρα πολύ σημαντικό.
1: Κοίτα, έχουν
0: άδειες
1: κιόλας, γιατί κιόλας ο καιρός είναι. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να έχει πάρει και την άδειά του.
0: Ναι, αν έχουν
1: οπότε
0: άδειες,
1: μπορεί να πάει. Κι εγώ, δηλαδή, αν ήταν καλοκαίρι, αν ήταν η προηγούμενη εβδομάδα, μπορεί και να έπαιρνα άδεια, όντως, να πάω στην Τρίπολη.
0: Ναι. Σίγουρα, όπου παίζει ο Ηρακλής, εννοείται ότι θέλουμε να πηγαίνουμε. Απλά, εντάξει, αυτό είναι ένα μεγάλο ταξίδι και δευτεριάτικα.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, λέει λίγο όπισαν και ξανά μπροστά. Εντάξει, δεν έχω Εγνατία Πας. Όταν θα πάρω Εγνατία Πας, όταν θα πάρω αμάξι βασικά, θα το συζητήσουμε. Λοιπόν, γενικά λέει Τρίπολη δύσκολη εκδρομή, αλλά κανονίστε με Άρη άδειες. Γιατί τι μέρα θα παίζουμε με τον Άρη. Και πού θα παίζουμε τον Άρη για να κανονίσουμε άδειες.
1: Οπ. Δεν ξέρω τι λέει εδώ ο φίλος.
0: Λογικά εννοεί για εκείνη τη μέρα να είμαστε.
1: Ναι, να είμαστε stand-by. Ναι.
0: Να
1: θα προσπαθήσουμε να είμαστε.
0: Γιατί νομίζω δεν έχει οριστεί ακόμα το μάτς.
1: Σάββατο-Κυριακό θα είναι σίγουρα.
0: Ναι, σίγουρα θα είναι Σάββατο-Κυριακό. Λογικά θα είναι.
1: Να το λέει κιόλας ο φίλος, θα γίνουν ωραία πράγματα.
0: Σίγουρα
1: ωραία
0: θα
1: πράγματα.
0: Γίνουν ωραία πράγματα. Περιμένουμε και πόσα εισιτήρια θα πάρουμε.
1: Ναι, ισχύει ότι υπάρχει κόσμο. Εμείς μιλάμε για τον εαυτό μας ξεκάθαρα εγωίσταρες. Και οι δύο.
0: Εγώ δεν βλέπω κάτι. Τι διαβάζεις?
1: Υπάρχει κόσμος που δουλεύει το Σουκού. Λέει. Ο φίλος ο Σόλ.
0: Α, τώρα μου εμφανίστηκε εμένα. Είμαι σε μια.
1: Α, συγγνώμη, εγώ τα βλέπω.
0: Ναι, είμαι σε μια τέτοια. Υπάρχει κόσμος που δουλεύει Σουκού. Ναι, Σόλ, έχεις δίκιο. Απλά πρέπει λίγο να οριστεί πρώτα. Και εγώ δούλευα σε αυτό το κύριο. Έχω μεγάλη τυράνια. Δεν μπορώ. Λοιπόν. Τι με κοιτάς? Αφού δούλευα. Εκεί ήσασταν και τρώγατε μπραντς.
1: Άλλο παρατράγω.
0: Επόμενο παρατράγω. Σίγουρα θα υπάρχει κόσμος κάτω στην Τρίπολη. Εν τω μεταξύ, έχω παρατηρήσει ότι στην εκπομπή μου πρέπει κάτι να κάνω. Πρέπει να τα έχω γραμμένα, γιατί τα ξεχνάω και πάω από το ένα θέμα στο άλλο. Και δεν ξέρω, κάτι πάει λάθος μαζί μου.
1: Το email του ΓΣ το είδες που το στείλανε χθες ή σήμερα το στείλανε για τις ακαδημίες?
0: Όχι, δεν το είδα.
1: Για να γραφτούν στις ακαδημίες. Ναι, σήμερα το στείλανε το πρωί. Εγώ στη δουλειά κάθομαι και διαβάζω το email του ΓΣ.
0: Τη δουλειά στα email δεν τα διαβάζουμε.
1: Ναι,
0: διαβάζουμε τα email του ΓΣ.
1: Για να γραφτούμε, όποιος θέλει να γράψει τα παιδιά του στο στίβο, στο βόλεϊ, στο παρκούρ, στην ποδηλασία, στην κολύμβηση, στις καταδύσεις, υδατοσφαίριση, καλλιτεχνική κολύμβηση, ξυπασκία, χειροσφαίριση, μπάσκετ κοριτσιών. Αυτά.
0: Πάρα πολύ. Νομίζω ότι εμείς ξεκινάνε τώρα, πάρα πολύ καλή.
1: Ξεκινάνε τώρα οι ακαδημίες.
0: Ναι,
1: οπότε όποιος θέλει μπορεί να γράψει το παιδί του. Ο Σόλ νομίζω έχει το παιδί του στις ακαδημίες. Πρέπει να ποδοσφαίρι. Όχι, στίβου είναι.
0: Καλά, μα ρηφοκελωμένο τον έχει το Σόλ.
1: Όλοι εδώ θα βγάλω τους φακέλους.
0: Πω, Σόλ μακριά από την ελευθερία. Λοιπόν, ο Φώτης λέει καλησπέρα από Κενόλευκο Κιλκής. Όπως είπε η μεγάλη αυτόν μυθήρα 10. Καλώ σα βρήκαμε λοιπόν και πάλι στο βούρκο τη Σούπερ Κλίκα. Ακριβώς. Πάρα πολύ σωστό. Καλά, εντάξει, τώρα αυτό που έχει γίνει με τους δημοσιογράφους και τα λοιπά και τα λοιπά θα τα πούμε, θα τα αναλύσουμε σε λίγο, γιατί θέλω να πω πολλά. Πάρα πολλά. Και δεν πρέπει να με συγχύζετε, γιατί θα κάνω και ρητίδες. Λοιπόν, Ελευθερία, έχουμε κάποιο άλλο μήνυμα στο τέτοιο, γιατί εδώ πέρα δεν τα βλέπω.
1: Όχι, όχι. Μέχρι
0: στο Messenger ή σε κάτι
1: όχι,
0: τέτοιο.
1: Μπορεί να κολλάει και το Messenger, να ξέρεις.
0: Οκ, okay, λοιπόν. Εγώ ξέρετε τι παρατήρησα στην ομάδα. Ότι ήταν όλοι λίγο μαγκωμένοι, φοβόντουσαν, δεν ξέρανε τι να κάνουν όταν τελείωσε το μάτς. Να έρθουν στην κερκίδα, να μην έρθουν, να έρθουν να μην πάω. Ο Ματζάρη ήρθε, τον είδαμε να δίνει συγχαρητήρια στον κόσμο που ήρθε κτλ. Αλλά οι παίκτες λίγο ήταν σαν να δεν ξέρω που πηγαίνω. Θέλαν να πάνε προς τη Φυσούνα, αλλά τραβιόντουσαν και λίγο προς την κερκίδα.
1: Ισχύει, σαν να περίμεναν κράξιμο, δεν ξέρω. Ή όχι.
0: Λοιπόν. Δεν ξέρω. Όχι,
1: δεν περίμενα κράξιμο όμως σίγουρα. Αλλά.
0: Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις το τι περιμένανε. Γιατί. Εντάξει, ασκήθηκε πολύ μεγάλη, πολύ έντονη κριτική και πολύ αυστηρή ισχύει κριτική αυτό στα προηγούμενα μάτς. Αλλά εντάξει, αυτή τη φορά πραγματικά η ομάδα άξιζε να κερδίσει.
1: Η ομάδα ήταν τελείως διαφορετική τώρα από ό,τι ήταν με την ΑΕΚ και από ό,τι ήταν
0: με τον Βόλο.
1: Με τον Βόλο πάλι.
0: Σίγουρα.
1: Άλλη ομάδα, τελείως διαφορετική.
0: Και εγώ πιστεύω με τις ελάχιστες γνώσεις που έχω του ποδοσφαίρου ότι και ειδικά μετά τη διακοπή θα δούμε πολύ μεγάλα πράγματα από την ομάδα. Είδαμε. Δεν παίρνω και όργο, με βγείτε μετά και πείτε Κατερίνα, έλεγες ότι θα δούμε μεγάλα πράγματα με την ομάδα και η ομάδα σέρνεται, χτύπα ξύλο. Γιατί όταν βγήκε το reel της εκπομπής, κάποιοι από κάτω είπανε διαφωνώ στο ότι δεν έγινε μεγάλη γενοκτονία. Εγώ θεωρώ, εξακολουθώ να υποστηρίζω την άποψή μου και να θεωρώ ότι δεν έγινε μεγάλη γενοκτονία στο οπαδικό, γιατί βλέπω πάρα πολλά παιδάκια, πάρα πολλά παιδάκια από όλες τις ηλικίες και πραγματικά αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους πατεράδες, στις μαμάδες, γιατί και τις μαμάδες τις βάζω μέσα στο κόλπο, γιατί και εμένα η μαμά μου με κάνει Ηρακλή και με κράτησε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι άξιοι συγχαρητηρίων για αυτό που έχουν καταφέρει. Αν και ξεκολουθώ, όπως είπα, πιστεύω ότι δεν έχει υποστεί τόσο μεγάλη όσο πιστεύαμε. Γιατί έχουμε υποστεί, αλλά όχι τόσο μεγάλη όσο πιστεύαμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Σόλ έπαιζε φόρο στην ΑΕΚ Λάρνακας, ο δικός μου Σόλ. Λοιπόν, Κατερίνα, ειλικρινά, θα ήθελα να ξέρω πώς βίωσες το μάτς από την κόκκινη και μετά. Ένιωθα ότι παίζαμε τρεις μέρες. Κοιτούσα το ρολόι και δεν περνούσαν τα δευτερόλεπτα. Δηλαδή, λέω, ωραία, τώρα θα κοιτάξω ξανά το ρολόι. Και είχαν περάσει ένα λεπτό, ενάμιση λεπτό, ένα λεπτό και 35 δευτερόλεπτα. Και λέω, και εκεί που φτάνουμε στο 80, λέω, τώρα ή θα το φάμε, ή θα κερδίσουμε και θα γίνουμε εδώ πέρα. Αλλά τελικά η περίσχυση πρώτη.
1: Επειδή ήμουν δίπλα στην Κατερίνα, οριακά δεν μπορούσα να τη μιλήσω, να τη πω κάτι άκυρο. Δεν μπορούσα τίποτα να τη πω.
0: Ναι, καθόταν, απλά ήμουν έτσι.
1: Και γυρνούσα, την κοιτούσα και λέω, και μου έλεγε, μη μου μιλάς.
0: Μη μου μιλάς. Γυρνούσα από πίσω, κοιτούσα, ούτε αυτοί μιλούσανε. Είχα πάρει το κασκόλ και έχω βγάλει αυτά από το άγχος μου. Έχω, δεν ξέρω πώς λέγονται, τα κρόσια.
1: Κρόσια.
0: Ναι, τα έχω διαλύσει τα κρόσια. Καλησπέρα κορίτσια, καινούργιο στο ΙΤΑΡΟ. Καλή εκπομπή, χίλια χρόνια Ηρακλής. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλώς ήρθες. Να μείνεις.
0: Λοιπόν, με έφαγαν τα κυκλώματα. Χάρη τώρα. Τι λέει, μωρέ. Με έφαγαν τα κυκλώματα, για χάρη.
1: Για το ότι δεν έγινε. Ναι.
0: Τώρα θα έκανα καριέρα. Τώρα θα ήσουν αφόρος στον Ηρακλή.
1: Ή και όχι, προχωράμε.
0: Λοιπόν, πάρα πολλά νεύρα μετά την κόκκινη. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι θα έδινε κόκκινη στους άλλους. Δεν είχα καταλάβει τι γινόταν. Και τους βλέπω όλους πολύ παγωμένους. Και λέω, κάτσε, λέω, λάθος κατάλαβες. Και μπήκα μετά στο streaming και τα λοιπά. Και κατάλαβα ότι ήταν για μας. Εντάξει, η κόκκινη. Θα εμπιστευτώ αυτούς που λένε ότι ήταν κόκκινη, δικούς μας που ξέρουν κάποια πράγματα, ότι ήταν κόκκινη, αλλά θα μπορούσε να είναι και κίτρινη. Δηλαδή αυτό το μάτς είναι ναι μεν, αλλά θα μπορούσε να είναι γκολ, αλλά να μην είναι. Θα μπορούσε να είναι κόκκινη, αλλά να είναι και κίτρινη. Θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό, θα μπορούσαμε να κάνουμε εκείνο. Αν δεν έδινε το επιθετικό φάουλ και στη διεκδίκηση που θα βγαίναμε τέτα τέτ, θα είχαμε βάλει και δεύτερο γκολ. Γενικώς αυτό το μάτς είναι αν Ναι, μεν, αλλά αυτό είναι το μάτς εκείνο που... αυτό μπορεί να το περιγράψει. Λοιπόν, γενικώς πάρα πολλά νεύρα με τη διαιτησία και τα λοιπά. Όλο σήκω στο χέρι του, λάθος, τόσο πολύ ήθελα να δώσω αυτό τον γκολ. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει, πρέπει να φάγαμε πάρα πολύ bullying. Πολύ bullying. Κακό πράγμα το bullying, να μην κάνετε bullying. Πλέον το bullying διώκεται και ποινικά και στα σχολεία. Έχουν γίνει πάρα πολλές καμπάνιες, οπότε καλό θα ήταν να μην κάνετε bullying στα παιδιά. Ντροπή. Σαν δεν τρέπεστε. Λοιπόν, οπότε, συνοψίζοντας, εμένα δεν μου άφησε πικρία το μάτς. Μου άφησε έναν εκνευρισμό για τη διαιτησία, αλλά μου άφησε και μια ελπίδα ότι θα δούμε πάρα πολλά πράγματα. Και από εκεί που, πώς έλεγα στην προηγούμενη εκπομπή, ότι θέλω να βγει ο Ματζάρ και να μας ξεφτυλίσει και να λέει και να λέει και να κάνει. Ένα βήμα το έκανε στο να μας ξεφτυλίσει. Γιατί πραγματικά ένας άνθρωπος, ένας προπονητής, ο οποίος είναι 64, 65, 67, δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι ο Ματζάρη, χρονών, στα 65 του άλλαξε την τακτική που παίζει, παραδέχθηκε δηλαδή ότι κάνω λάθος και άλλαξε την τακτική για το σύστημα. Και αυτό το βγήκε. Αυτός που ξεχωρίζω στο μάτς, εμένα πάντα, ας πούμε, πολύ με ικανοποιεί η εμφάνιση και του Βούρου και του Σουρλί. Εντάξει, τέρμα οκ. Okay. Τώρα και στους επιθετικούς είδα και το Σόρια πάρα πολύ δυνατό και τον Νανού με το πάρα πολύ ωραίο γκολ που έβαλε αυτή τη βολή, είδα το πρώτο γκολ του Ηρακλή μετά από τόσα χρόνια. Τώρα που είπα Νανού, καταλαβαίνουμε το πόσο πολύ μας πολεμάνε, το ότι speaker βασικά του Κοσμοτέ TV δεν πήγε καν στη διαδικασία να μάθει τα ονόματα των παικτών. Αυτό εγώ το έκανα, αυτό ούτε εγώ βασικά το έκανα πέρσι, που έκανα 2-3 μεταδόσεις τελευταία στιγμή γιατί δεν μπορούσαν τα παιδιά. Και δεν ήξερα την ενδεκάδα της άλλης ομάδας και καθόμουν και τα έγραφα και προσπαθούσα τουλάχιστον να μην φαίνεται τόσο πολύ, να μην τα, ακόμα και να μην το ξέρω, να μην το πω λάθος και προσβάλλω κάποιον. Επικές ήταν αυτές οι, πώς το λένε, μεταδόσεις, αλλά τέλος πάντων. Ελπίζω να έχουν κατέβει βασικά από το ραδιόφωνο.
1: Αν δεν έχουν κατέβει, βρείτε τες, κατεβάστες.
0: Και θα κατέβουν
1: και
0: μετά.
1: Και τα λέμε μετά.
0: Και τα λέμε μετά. Ναι, που τον Νανού τον είπε Νουνού, κάτι τέτοιο. Ο Νουνού. Not sponsored.

0: Νουνού τον έλεγε ο τύπος. Ε, ναι, ρε φίλε, νουνού, τώρα είναι δυνατόν. Και να σου πω κάτι, εγώ καθόμουν και έκανα μετάδοση σε ένα οπαδικό ραδιόφωνο, το οποίο εντάξει, άμα θέλω δεν λέω και το όνομα του αλουνού. Άμα θέλω μπορώ να πω ότι να είναι, όχι ότι να είναι, καταλάβατε, ότι να υποστηρίζω την ομάδα μου. Να κάνω την κριτική, να λέω ότι θέλω. Αλλά αυτό υποτίθεται ότι είναι επίσημος, κάνει επίσημα τις μεταδόσεις. Έτσι. Δηλαδή, λίγο να σοβαρευτούμε. Είμαστε τελείως, δεν υπάρχει σοβαρότητα. Να ξέρετε, δεν θα υπάρξει σοβαρότητα, ούτε θα υπάρξει σοβαρότητα. Και ήδη αυτό που έλεγα πέρσι, αν θυμάστε όσοι παρακολουθούσατε την εκπομπή, ότι ο πόλεμος που θα δεχτείς φέτος δεν θα έχει προηγούμενο. Πέρσι μας λέγανε ότι είμαστε ευνοημένοι από τους διαιτητές και το ένα και το άλλο και ότι φιλήσαμε δαχτυλίδι και μπλα μπλα μπλα και μπλα μπλα μπλα και όλες αυτές τις εξυπνάδες που λένε στα σχόλια στο Facebook και κάποιοι δικοί μας δυστυχώς κάθονται και τα πιστεύουν και τα αναπαράγουν. Αλλά φέτος, βασικά ότι πέρσι ήσουν ευνοημένος. Πέρσι αυτό το μάτς με τον ΠΑΟΚ Β εκεί πριν τη διακοπή των Χριστουγέννων κοντέψαμε να σπρίσουν τα μαλλιά μας μέσα σε 2 ώρες. Και μετά μας λέγανε ότι φίλε στα δαχτυλίδια και είστε ευνοημένοι. Άιντε από εκεί. Λοιπόν, είδα το Βόλος Καλαμάτα σήμερα. Ένας σοβαρός Ηρακλής δεν τους βλέπει. Πώς έληξε αυτό το μάτς? Στο 2-2 το άφησα, στο 85. Τι έγινε σε αυτό το μάτς? Λοιπόν, μην ανησυχείς, θα μάθουν και τα μικρά τους. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει, γιατί... Εντάξει, βέβαια τους έκανες και λίγο σπάσιμο, γιατί δεν πήγες ούτε στην Κοσμοτέ, ούτε στην Νόβα. Αλλά θα τα μάθουνε, πού θα πάει. Καλά να πηγαίνει η ομάδα και αυτοί θα αναγκάζονται μετά από κάποιο σημείο. Σήμερα καθόμουν, έπινα μια μπύρα έξω και σε ένα καφέ, sports καφέ. Και έβλεπα όλα τα highlights. Στο τελευταίο, στις καθυστερήσεις, έχουμε κάνει... 2 φάσεις για γκολ. Δεν τις έδειξε ποτέ αυτές τις φάσεις. Το γκολ, μια φορά το έδειξε, ούτε καν σε επανάληψη ούτε τίποτα. Την κόκκινη την είδαμε από 150 διαφορετικές γωνίες. Το ότι ο επόπτης ήταν 150 μέτρα μακριά, οριακά ήταν στο άλλο τέτοιο, δεν το είδαμε ποτέ. Γιατί δεν τους συμφέρει, δεν θέλουν τον Ηρακλή και ποτέ δεν μας θέλανε και γι' αυτό γουστάρουμε που δεν μας θέλουν. 2-2 έριξε. Οκ, έριξε 2-2.
1: Το οποίο ήταν
0: 0-2 και έγινε 2-2 σε 5 λεπτά.
1: Ναι. Όχι, 0-2 ημίχρονο.
0: Το ξέρω.
1: Και μετά πήγε 2-2.
0: Το ξέρω, αυτό είπα. 0-2 και μετά έριξε γκολ ο Βόλος. Σε 5 λεπτά. Ναι. Στο 79 και στο 84.
1: Ναι, νόμιζα 5 λεπτά μετά από αυτό το σκέλο.
0: Όχι, όχι. Ναι. Σε 5 λεπτά είναι το τέτοιο.
1: Και κάρτες είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: 9 κάρτες στο Βόλος Καλαμάτα. Στο δικό μας το μάτς πόσες κάρτες είχε?
1: Είχαμε πολλές.
0: Και εκεί δεν μπορούσαν να... Γιατί μου δίνετε κίτρινη? Γιατί
1: πρέπει
0: ανέπνευσες
1: να είχαμε
0: δυνατά.
1: Και εμείς εκεί κοντά, 7 νομίζω.
0: Γιατί ανέπνευσες δυνατά? Γιατί μου δίνεται κίτρινη, γιατί δεν μου αρέσει η φάτσα σου? Γιατί αυτό, γιατί εκείνο? Πολύ...
1: Εμείς είχαμε μόνο 7 κάρτες.
0: Μόνο 7
1: κίτρινες.
0: Κάρτες.
1: Κίτρινες και μία κόκκινη.
0: Και μία κόκκινη που στο στοίχημα μετράει για 2. Δεν ξέρετε. Και μία κόκκινη στον προπονητή.
1: Ναι, την οποία πρέπει να μην τη μετράει αυτήν.
0: Δεν μετριέται, ναι, στο τέτοιο, αλλά είναι και κόκκινη στον προπονητή. Εν τω μεταξύ, αν παρατηρήσετε στη φάση του γκολ αυτού του εκπληκτικού που έβαλε ο Βόλος σε εμάς, δεν είχε μαρτύρεται κανένας παίκτης του Βόλου όταν δεν μετράει τον γκολ.
1: Ισχύει.
0: Ότι όλοι κάθονται και συνεχίζουν. Κανείς δεν πάει, ξέρει, στο διαιτητή να τον πει πέρασε. Και έχουν το άλλο το τέτοιο, τρέχει. Λοιπόν... Δεν τον γουστάρουν τον Ηρακλή, δεν μας γουστάρουν. Αυτά τα ξέρετε κι εσείς, τα ξέρουμε κι εμείς. Το θέμα είναι το πώς θα αντιμετωπίζουμε όλα αυτά. Λοιπόν, Ελευθερία, έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις από τον αγώνα?
1: Όχι, από τον αγώνα δεν έχω να συμπληρώσω κάτι. Ωραία τα τσίπουρα του Βόλου.
0: Δεν ξέρω, και να είναι ωραία τα τσίπουρα του Βόλου δεν μπορώ να κρίνω, γιατί δεν μπαίνω τσίπουρο όπως είπα και στην προηγούμενη εκπομπή.

0: Δεν θα μετράμε κάρτες, μην ανησυχείς.
1: Κορίτσια μετά, όταν παίζει ο κάρβας μέσα. Ναι.
0: Στοιχηματικά το βλέπουμε εμείς.
1: Στοιχηματικά, ναι, ισχύει. Γι' αυτό είπα πριν ότι η κόκκινη μετράει για δύο. Αν είναι απευθείας.
0: Είχαμε και το φίλο μας που έβλεπε πάλι τον αγώνα από το.
1: Ναι, ρε φίλε, και ξέχασα το powerbank στο μάξι. Και δεν το έδωσα.
0: Δεν πειράζει.
1: Φταίω κι εγώ σε αυτό. Λοιπόν.
0: Γενικά είχαμε. Όλοι μαζί ήμασταν.
1: Όλοι, ναι, μαζί, ρε, μια παρέα. Όλοι μαζί μια παρέα είμαστε πάντως στο γήπεδο και έτσι πρέπει να είναι. Θεωρώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Λες να βάλουμε και καμιά γραμμή, αν θέλει κανένας να πάρει.
0: Να βάλε και το. Να βάλουμε τη γραμμή, να βάλουμε και το.
1: Βάλε και το τηλέφωνο.
0: Ναι, μισό λεπτό θα το βάλουμε.
1: Όταν θα. Ναι, όταν μπορείς, ρε παιδάκι, όχι τώρα.
0: Ναι.
1: Όχι τώρα. Λοιπόν. Τι ήθελα να πω, πόσα likes έχουμε. Μισό λεπτό, θα το βρω. Καλέ που είναι. Μισό λεπτό. Έχουμε 75. Λοιπόν, μέχρι τις 10 και 5 θέλω να έχουμε 100. Είναι το ελάχιστο που μπορείτε να κάνετε. Λοιπόν, και subscribe και like και follow στο Ιταρό στα social, έτσι, γιατί πρέπει λίγο να ανεβαίνουμε και να μας βοηθάτε για να σας βοηθάμε, με την έννοια ότι εμείς το βλέπουμε καθαρά οπαδικά, με αγάπη, δεν έχουμε κανένα ωφέλος από όλο αυτό που κάνουμε. Και το μόνο που θέλουμε είναι το καλό του Ηρακλή, όλοι εδώ πέρα. Σε αντίθεση με κάποια άλλα site, τα οποία έχουν. Τι είναι. Τα οποία έχουν βαλθεί να καταστρέψουν τον Ηρακλή και την ιδέα που έχει ο κόσμος για τον Ηρακλή. Το μόνο αντικειμενικό. Η μόνη αντικειμενική άποψη βασικά που άκουσα από. Το Sky ήταν από το Μόνο Μπάλα, από μια κυρία που δυστυχώς μου διαφεύγει το όνομά της, η οποία είπε ότι ήταν η μόνη που είπε ότι, κατηγορηματικά, ότι δεν έπρεπε να μετρήσει τον γκολ σε σχέση με άλλους που βγαίνουν και λέγανε αου και τα λοιπά και τα λοιπά. Πολύ κλάψα γενικά, πολύ κλάψα, δεν μπορώ. Και όχι, και οι γριές και το ένα και το άλλο. Και παρατήστε μας, αφήστε μας στην ησυχία μας. Εμείς δεν ασχοληθήκαμε ποτέ μαζί σας. Και καλά κάνουν, γιατί έχουν και ένα επίπεδο. Αλλά αυτοί ασχολούνται. Λοιπόν, να πάμε σε ένα διάλειμμα. Ένα λεπτό.
0: Μπορούμε να πάμε. Υπάρχει και το τηλέφωνο από κάτω. Μπορούν να το δούνε. Όποιος θέλει να πάρει τηλέφωνο.
1: Ένα λεπτάκι να πάω.
0: Ναι, μισό λεπτάκι. Δώσε μου. Είναι τυχαίο, α, διαβάζω σόλ. Είναι τυχαίο που το Μόνο Μπάλα μιλάει αντικειμενικά.
1: Δεν
0: για
1: ξέρω.
0: Πάντα στο σόλ και
1: δεν
0: θα πάμε
1: ξέρω.
0: Σε διάλειμμα.
1: Δεν ξέρω σόλ. Άσε με λίγο να το σκεφτώ και επιστρέφω. Πες μας και για τον Αστέρα.

0: Ρε παιδιά, είπαμε να φύγουμε 2-3 λεπτά να πιούμε μια γουλιά νερό και εσείς εξαφανιστήκατε. Τι πράγμα είναι αυτό, δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, ο Γάμα Σίγμα έχει βγάλει για τις ακαδημίες. Έχουμε τμήματα στίβου, παρκούρ, κολύμβησης, υδατοσφαίριση, μπάσκετ κοριτσιών, βόλεϊ, ποδηλασία, καταδύσεις, καλλιτεχνική κολύμβηση και χειροσφαίριση. Έχουμε πάρα πολλά τμήματα. Να καλωσορίσουμε στην παρέα μας και τον Γιάννη.
1: Χαίρετε.
0: Που ήρθε τελευταίος και καταϊδρωμένος.
1: Τι κάνετε, πώς πάει? Οπα, μικροφωνίζει αυτό.
0: Μη φωνάζεις. Μη φωνάζεις. Λοιπόν, Γιάννη, λέγαμε εδώ πέρα για το πόσο ωραία περάσαμε στον Βόλο.
1: Ναι. Σαν τις εκδρομές, παιδιά, δεν έχει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, λίγο εκεί να μας την έκανε λίγο επόπτης εκεί πέρα ο κύριος. Ναι, να μας την έκανε. Δεν ξέρω, αυτό το. Για τον κόλλο, εγώ έχω μεγάλη αμφιβολία, παιδιά.
0: Όλοι έχουν μεγάλη αμφιβολία. Αυτό που έλεγα πριν, επειδή δεν με ακούγες, είναι ότι γενικώ το μάτς είναι ναι, μεν, αλλά. Αυτή είναι η φάση, ναι, μεν, αλλά. Μπήκε και δεν μπήκε. Απόδειξε μου ότι μπήκε και απόδειξε μου όμως ότι δεν μπήκε. Έτσι είναι η φάση.
1: Νομίζω ότι στη δεδομένη περίπτωση σημασία έχει ο υπόπτης πριν αποδείξει ότι μπήκε.
0: Ναι. Έτσι. Γιατί ο πρώτος διαιτητής δεν κατοχυρώνει γκολ.
1: Όχι, σε αυτή την περίπτωση ο υπόπτης.
0: Σε αυτή την περίπτωση ο υπόπτης κατοχυρώνει τον γκολ. Και το VAR δεν μπορεί να παρέμβει. Γιατί αυτό που βλέπαμε εμείς το έβλεπε και το VAR, κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε αυτά τα goal line technology.
1: Όχι, τι είμαστε τέτοιοι. Εν τω μεταξύ, είχε στείλει χθες κάποιος ένα μήνυμα στην εκπομπή του Μανώλη. Αλφα, automatic goal line, AGL.
0: AGL.
1: Ναι. Λέει, στη Super League δεν έχει AGL. Automatic goal line technology, κάπως έτσι.
0: Ναι, δεν έχει.
1: Όχι,
0: δεν έχει
1: παιδιά.
0: Γιατί το συζητούσαμε κιόλας και μετά το έψαξα. Γιατί μου γυρνάει ο διπλανός μου, τον οποίο το παιδί δεν το ήξερα προφανώς, και μου λέει: έλα ρε εσύ, αυτά τα βλέπουν, λέει, τώρα από τα τέτοια. Λογικά πέρασε η μπάλα, αφού αυτά τους βαράνε στα ρολόγια. Έλα που δεν τους βαρούσε στα ρολόγια, γιατί δεν έχουμε αυτό το goal line technology. Αλλά τώρα νομίζω θα το βάλουν μετά από αυτό που συνέβη. Στο μάτς, να διαβάσουμε εδώ πέρα. Τι έγινε, ρε παιδιά, τόσο λαλίστα τι δεν ήσασταν όταν έκανε εκπομπή. Τώρα στο διάλειμμα βρήκατε να τα πείτε. Λοιπόν, Ελένη Λαμπαδαρίου, άμα το διαβάζω σωστά, το όνομα της κυρίας που ανέλησε την διαιτητική αυτή απόφαση, ο Θεός να την κάνει απόφαση. Με τους μεγάλους συλλόγους όλοι ασχολούνται. Λέει ο Δημήτρης, κανένα νέο για το χορτάρι στο Καφτεντζόγλιο. Δεν έχω εγώ συγκεκριμένα και δεν θέλω να βγαίνω και να λέω πράγματα τα οποία δεν τα έχω εξακριβώσει. Μπήκε και η μουσική όλα καλά, λέει ο Σολ. Καλησπέρα, λέει ο Πανίκος. Τελευταία φορά, λέει ο Σολ, που μου είπε η κοπέλα, δώσε μου λίγο χρόνο να το σκεφτώ, δεν γύρισε ποτέ. Εντάξει, ρε Σολ, δεν σε φταίω εγώ που εκτραστήσους.
1: Σολ, λυπάμαι.
0: Λυπάμαι.
1: Πάντως, Κατερίνα, έτσι θέλοντας να το σχολιάσω αυτό που είπες για τις μεγάλες ομάδες.
0: Ναι.
1: Επειδή λίγο, κάπως λίγο.
0: Έχουμε μπερδευτεί.
1: Ναι, έχουμε μπερδευτεί.
0: Έχουμε μπερδευτεί λίγο. Ναι.
1: Βλέπουμε λίγο κάποια πράγματα. Σίγουρα κάποιες επιτυχίες που έχουν διάφορες ομάδες.
0: Ναι.
1: Που εντάξει, να πω την αλήθεια, θα μπορούμε να πούμε ότι. Θα θέλαμε και εμείς να το έχουμε και εμείς θα θέλαμε να φτάσουμε σε ένα καλύτερο επίπεδο από αυτό που είμαστε αυτή τη στιγμή.
0: Mm-hmm.
1: Ωστόσο, εντάξει παιδιά, δεν συγκρίνεται ο Ηρακλής. Όσο και να προσπαθείτε να μας το πασάρετε, να προσπαθήσετε να μας πασάρετε, δεν ξέρω τι τώρα βάζουμε. Ήταν οι Rich 4, γίνανε οι
0: Big 6. Ναι. Rich 4 ποτέ δεν τους λέγανε. Big 4 τους λέγανε. Εμείς τους λέμε Rich 4.
1: Ναι. Τώρα τι γίνανε. Rich 4. Γίναμε 6. Γινόμαστε 6. Προσπαθούν να μας πούνε ότι είμαστε 6.
0: Όχι, γινόμαστε.
1: Ναι.
0: Γίνονται. 6. Ναι. Φαντάζομαι αυτό είναι με αφορμή την εκπομπή την πρωινή που.
1: Ναι.
0: Έγινε που είπα θα την αναλύσω στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Και εγώ έχω μια απορία.
0: Για
1: δηλαδή. Άμα κάποιος από τους ρίτς αυτούς δεν έχει λεφτά σε κάποια φάση, τι γίνεται μετά?
0: Αυτό θα το δείξει η ιστορία.
1: Δηλαδή, ας πούμε, όταν η ΑΕΚ, ας πούμε,
2: ήταν. Είναι στους Ρίτς.
1: Ναι, ήταν χρεωμένη.
2: Όχι, άλλο λέω. Είναι στους Ρίτς. Τι δεν κατάλαβες.
1: Θα είναι πάντα στους Ρίτς. Στους Ρίτς που είναι μαζί και big. Γιατί επειδή είναι. Ρίτς είναι big.
0: Ναι. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση. Και τι θα γίνει αν μείνουν χωρίς λεφτά και αν. Και αν. Και
1: δηλαδή,
0: αν.
1: Τότε λογικά η ΑΕΚ δεν ήταν στους big.
0: Όχι, λογικά δεν ήταν στους big. Τότε ήταν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και όλοι οι υπόλοιποι, τέλος πάντων. Εγώ θέλω να πω κάτι που αυτό που συζητούσαμε και πριν την εκπομπή. Ότι ρε παιδάκι μου, βασικά έχετε άλλα 5 λεπτά να κάνετε λεφτά like.
1: Τι γίνεται, δεν κάνουν like.
0: Δεν κάνουν like.
1: Ρε, κάντε like.
0: Κάντε like. Τζάμπα είναι. Για τον Θεό. Λοιπόν.
2: Θα σας φέρω την Κατερίνα δίπλα στο γήπεδο.
0: Λοιπόν.
2: Να έχετε μαζί σας. Τώρα θα δεις αλάκα έτσι.
0: Λοιπόν, η ιστορία του Ηρακλή και το πόσο ιστορική είναι μια ομάδα γενικότερα δεν έχει να κάνει ούτε με τους τίτλους που παίρνει, ούτε με το τι κερδίζει μέσα στο. Έχει να κάνει και με αυτό, προφανώς. Αλλά δεν έχει τόσο να κάνει με αυτό. Γιατί αυτά είναι κάτι εφήμερες χαρές που έχουμε να τις θυμόμαστε και να τις λέμε και να τις λέμε και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Όταν ο Ηρακλής, κύριε εκεί πέρα που τα σχολιάζατε με τόσο θράσος και με άλλο τόσο θράσος σβήνατε και σχόλια από οπαδούς του Ηρακλή και τους μπλοκάρατε έτσι αφαιρώντας κάθε δικαίωμα άποψης και λόγου, τέλειος φασιστικό και αντιδημοκρατικό θα έλεγε κανείς. Αλλά επειδή δεν είμαι τόσο προκατελημένη, θέλω να σας πω δύο πράγματα τα οποία ακόμα και εμείς οι ίδιοι Ηρακλειδείς έχουμε ξεχάσει. Ο Ηρακλής δεν είναι μεγάλη ομάδα μόνο για το οπαδικό κίνημα και για το πόσο άντεξε όλα αυτά τα χρόνια που πηγαίναμε από χωράφι σε χωράφι, από αποτυχία σε αποτυχία, πρόεδρων κυρίως και αντιμετώπισης όλου του συστήματος. Ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης και όχι ακούω τη φωνή μου από κάπου, ακούγεται από κάπου, δεν ξέρετε. Ο Ηρακλής αρχικά φοράει τα γαλανόλευκα, okay? Το όλο το ξέρουμε αυτό, τα κιανόλευκα, άσπρο, μπλε, το γνωστό. Γιατί ο Ηρακλής φοράει τα άσπρο και το μπλε? Δεν είναι επειδή του άρεσε, ας πούμε, το χρώμα και είπε ανάμεσα σε όλα αυτά τα χιλιάδες χρώματα που έχω να επιλέξω θα φορέσω αυτόν τον συνδυασμό. Ο Ηρακλής όταν ήταν επί Οθωμανικής κατοχής η Θεσσαλονίκη αποφάσισε να βάλει αυτά τα χρώματα για να υπάρχει κάτι το οποίο θα δείχνει το ελληνικό στοιχείο, κύριοι εκεί στο αθλητικό. Να ξέρετε. Είναι προς τιμήν της ελληνικής σημαίας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσο πόλεμο και γιατί τόσο θέλετε να αποδείξετε ότι ο Ηρακλής δεν είναι ιστορική ομάδα και δεν προσπαθείτε να το αποδείξετε με, πώς να το πω, με επιχειρήματα. Απλά προσπαθείτε να μην αναδείξετε και το πόσο μεγάλος είναι αυτός ο σύλλογος. Τόσο πολύ. Και επειδή θέλω να το πάω γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα και για την ιστορία της Βόρειας Ελλάδας, στον αθλητισμό. Ο Ηρακλής είναι ένας, ακόμα είναι ένας μεγάλος σύλλογος με πάρα πολλά αθλήματα. Δεν έχει να κάνει μόνο με ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ. Έχει να κάνει με το στίβο, με αθλητές του στίβου που έχουν διακριθεί, που έχουν τιμήσει πατρίδα, έχουν σκοτωθεί για την πατρίδα τους κτλ. Κτλ. Έχει βοηθήσει στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, έχει δώσει πάρα πολλές εκτάσεις για να βοηθηθούν άνθρωποι, πρόσφυγες, πολεμιστές εκείνης της εποχής. Βέβαια εκτάσεις τις οποίες εσείς προσπαθήσατε και κάποιες τις πήρατε με ύπουλους τρόπους και προσπαθήσατε να κατασχέσετε, αλλά κάποια δεν τα καταφέρατε. Οπότε, επειδή στη Βόρεια Ελλάδα, αν δεν υπήρχε ο Ηρακλής, δεν μπορείτε... Για τη Βόρεια Ελλάδα μιλάω, γιατί νότια δεν μπορώ να εκφέρω άποψη. Για τη Βόρεια Ελλάδα, αν δεν υπήρχε ο Ηρακλής, δεν θα υπήρχατε ούτε εσείς. Γιατί αυτός βοήθησε. Και όταν ο Ηρακλής ήταν εδώ, εσείς δεν ήσασταν τίποτα. Αυτό είχα να πω εγώ. Αν έχετε να με διορθώσετε, να μου πείτε κάτι, δεν ξέρω.
1: Αν μου επιτρέψεις, εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω ότι το γεγονός ότι κάποιες... Ακούγομαι, ακούγεται σαν να κάνω. Ναι, οκ. Okay. Το γεγονός ότι κάποιες πρόσχερες επιτυχίες τώρα, ναι, φέρνουν κάποιες ομάδες σε κάποια καλύτερη θέση,
0: ναι,
1: σε κάποια καλύτερη θέση σε σχέση με εμάς. Νομίζω εσύ αναπνέεις, Κατερίνα, κοντά στο
0: μικρόφωνο. Ναι, εγώ αναπνέω.
1: Και εγώ νόμιζα ότι είμαι εγώ. Συγγνώμη. Όχι, εντάξει. Λοιπόν. Λοιπόν.
0: Συγγνώμη που αναπνέω.
1: Όχι, νόμιζα ότι είμαι εγώ γι' αυτό. Ναι, από εκεί πέρα και μπρος, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το τι είναι ο Ηρακλής. Ακόμα μπορώ να σας πω ότι και στους ημιτελικούς του κυπέλου, των τελευταίων ημιτελικών κυπέλου, τους τελευταίους ημιτελικούς κυπέλου, ο Όφη δεν έκανε sold out στο, ναι, Θεόδωρος Βαρδινογιάννης. Ένα γήπεδο το οποίο είναι στο κέντρο του Ηρακλείου και ένα γήπεδο 8.000 θέσεων, αν θυμάμαι καλά, 10, κάπου εκεί. Δεν είναι το ίδιο πράγμα Όφη με τον Ηρακλή. Δεν έχει κάνει τα ίδια πράγματα Όφη με τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής είναι ένας σύλλογος ο οποίος έχει πολλά αθλήματα. Θα μπορούσα να πω ότι στην παρούσα φάση, ναι, για τον Ηρακλή, για το level που είναι αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής, ο Όφη και ο Άρης είναι αυτοί που θέλει να υπερκεράσει. Mm-hmm. Είναι το πρώτο level. Δεν νομίζω όμως ότι είναι σε αυτή τη φάση τώρα έτοιμος να το κάνει.
0: Φέτος, ναι, δεν είναι έτοιμος να το
1: αλλά
0: κάνει.
1: Εκεί πρέπει να στοχεύουμε σαν πρώτο level. Από εκεί πέρα και μπρος ο Ηρακλής δεν μπορεί να κοιτάει μέχρι εκεί. Δεν είναι αυτό ο Ηρακλής.
0: Όχι.
1: Ο Ηρακλής είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Ο Ηρακλής είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Δεν ξέρω γιατί οι δημοσιογράφοι έχουν βαλθεί να προσπαθούν να μας πείσουν στις αίρες ότι ήμασταν 1488 άτομα.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω γιατί, ναι, ναι, τώρα πώς γίνεται πέρσι στον τελικό του κυπέλου σε ένα γήπεδο 22-23.000 θέσεων με κενά, η κάθε ομάδα να έχει από 15-12.000 κόσμο, και όταν ο Ηρακλής παίρνει το 1 τρίτο αυτού ξαφνικά να χωράει 3.000-2.000. Δεν ξέρω.
0: Ναι, ρε, ξαφνικά αλλάζω. Όλα είναι σχετικά. Πώς είναι το μπει και το γκολ, δεν μπει και το γκολ, κάπως έτσι είναι. Μπερδεύουμε το 1000 με το 5000, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Απλά να θυμόμαστε πέρσι ότι στο Ατλέτικο είχε στο πέναλτι του Ντουρμισάη.
0: Το πέναλτι φάντασμα.
1: Το έλεγε, δείτε το ανύπαρκτο πέναλτι που είχε πάρει.
0: Όχι,
1: κάπως
0: το
1: έτσι.
0: Πέναλτι το πέναλτι φάντασμα. Το
1: ναι,
0: πέναλτι,
1: ναι, ναι,
0: φάντασμα.
1: Ναι. Το Ατλέτικο, παιδιά, θυμάστε τώρα τι έλεγε πέρσι. Εντάξει, προσπαθούν να μας κάνουν. Δεν το ξεχάσανε.
0: Χάρη, δεν είπε κάτι Όφη. Μιλάμε για δημοσιογράφους που τα λένε αυτά. Δεν βγήκε κάποιος από τον Όφη.
1: Εκεί στο Ατλέτικο προσπαθούν να μας πείσουν ότι ο Όφη, ξέρω εγώ, ξαφνικά έγινε.
0: Ναι, ναι, που εντάξει, μαγιά του που το έκανε αυτό. Μαγιά του που πήρε κύπελο και που πήρε και το Super Cup.
1: Μπράβο,
0: okay, μπράβο.
1: Όχι,
0: του.
1: Πραγματικά.
0: Εννοείται. Είναι μια επαρχιακή ομάδα. Δεν είναι οι συνηθισμένοι που παίρνουν τα κύπελα. Μην προσπαθούμε να αλλάξουμε όλη την κατάσταση επειδή έτσι μας συμφέρει. Που δεν νομίζω ότι είναι θέμα Όφη, γιατί δεν θέλω να πω κάτι κακό για τον Όφη. Ο Λεβαδιακός να ήταν, θα έλεγε ιστορική ομάδα ο Λεβαδιακός. Επειδή δεν θέλουν να πούνε για τον Ηρακλή.
1: Και η Κηφισιά να ήταν.
0: Ναι, ο Λεβαδιακός, η Κηφισιά. Πες
1: ό,τι θες. Το θέμα τους είναι να μειώσουν τον Ηρακλή. Δεν είχε να κάνει με κανέναν άλλον. Ήταν για να μειώσουν τον Ηρακλή. Όπως πέρυσι ήταν το πέναλτι Μαϊμού, φάντασμα.
0: Φάντασμα.
1: Ναι. Δεν ξέρω, του χρόνου θα είναι κάτι άλλο.
0: Σίγουρα θα είναι κάτι άλλο. Και φέτος, κάτσε, ακόμα είμαστε στη δεύτερη αγωνιστική. Θα δουν πάρα πολλά τα μάτια μας και θα ακούσουν πάρα πολλά τα αυτιά μας.
1: Και να μην ξεχνάμε τις σχέσεις που έχει το Ατλέτικο με τον Αστέρα Τρίπολης.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οπότε... είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Οπότε περιμένετε να ακούσετε πολλά κτλ. Εγώ αυτό που έχω να πω σε συμβουλή είναι δικοί μας φίλαθλοι και οπαδοί να μην παίρνουν στα σοβαρά ό,τι αναφέρουν για Ηρακλή. Γιατί ας πούμε, κάθονται, είναι αυτό που λέμε σαν τον κακό του συγγενή, τον τοξικό. που λέει και για τον τοξικό το φίλο. Γιατί οι πιο τοξικές κουβέντες κρύβονται πίσω από ανθρώπους που τους θεωρούσες φίλους σου. Και πάντα οι φίλοι σου θα στη φέρουν. Καλύτερα να έχεις, άμα έχεις τέτοιους φίλους, είτε τους εχθρούς, λέει η παροιμία. Να μην κάθονται να αναλύουν το τι λένε σε αυτά τα site. Που, ας πούμε, σε μια εκπομπή πάλι είχε βγει κάποιος και είχε πει και είναι δυνατόν ο ματζάρι να το κάνει αυτό. Προσπαθεί να μειώσει το ματζάρι για να εκνευριστούν οι δικοί μας και να πούμε ο ματζάρι φταίει. Καταλάβατε τι προσπαθεί να γίνει. Ότι θέλουν να κάνουν το άσπρο μαύρο και επειδή είναι, ζούμε στην εποχή της εικόνας, της παραπληροφόρησης και της προπαγάνδας, που αυτά εμείς τα μαθαίναμε σε μάθημα στην έκθεση, ήταν θεματική στην έκθεση και τώρα τα ζούμε live.
1: Αν μου επιτρέπεις να προσθέσω επίσης, ναι, ότι έχουμε πέσει θύμα αυτού
0: της προπαγάνδας.
1: Δηλαδή,
0: ναι,
1: αυτό με το ματζάρι, ο ματζάρι τουρίστας και τα λοιπά.
0: Ναι, πέσαμε θύμα της,
1: ναι,
0: προπαγάνδας.
1: Έχουμε πέσει θύμα της προπαγάνδας, ναι. Και περισσότερο όσοι είναι, να το πω έτσι, πιο ενεργοί στο σύλλογο,
0: ναι.
1: Γιατί αυτοί που είναι πιο ενεργοί στο σύλλογο προσπαθούν να δούνε, να ακούσουν περισσότερα πράγματα και αν επηρεαστεί ένας, επηρεάζονται όλοι στο σύλλογο.
0: Είναι ξέρεις λίγο... πόσες τώρα, sorry που σε διακόπτω κιόλας.
1: Δεν πειράζει,
0: όταν
1: βγαίναμε,
0: όταν βγαίναμε από το Βόλο, πάνω σε αυτό που είπες βέβαια, άκουγα κάποιους να λένε και να δεν θέλουν τον ματζάρι και να οι άλλοι δεν θέλουν. Ήταν δύο πλευρές. Μία έλεγε δεν θέλουν τον ματζάρι, οι οπαδοί, και οι άλλοι λέγανε δεν θέλουν τον κόντι, οι οπαδοί. Και εγώ ακούω τώρα μέσα στα νεύρα που είχα από το μάτσα, αλλά ήμουν πάρα πολύ ψύχρεμη και τα λοιπά. Και λέω, ποιος τα λέει αυτά? Δηλαδή, κάναμε κάποια δημοσκόπηση και είπαμε, βάλαμε poll εδώ στο YouTube, σε εκπομπή και είπαμε θέλουμε ματζάρι ή κόντι. Όχι, λέει, οι παλιοί και οι μεγαλύτεροι το λένε αυτό και τα λοιπά και τα λοιπά. Και αυτός που μου το είπε μεγάλης ηλικίας ήταν, δεν ήταν πιτσιρικάς, ήταν πάνω από 40-45. Και συγγνώμη για όλους τους 40-45, δεν εννοώ ότι είστε μεγάλοι, αλλά σε σχέση με μένα είστε. Και σε σχέση με τον Γιάννη είστε μεγάλοι, λοιπόν. Τι έλεγα, ορίστε. Κλάνταρα.
1: Για το Πολ, για το Πολ.
0: Μπράβο, για το Πολ. Και βγαίνουν τέλος πάντων και λένε... υπάρχει πάρα πολύ παραπληροφόρηση και μέσα στο παδικό, το παδικό και το φύλαθλο κίνημα. Δηλαδή πρέπει να ακούσετε μια άποψη για να σχηματίσετε τη δική σας άποψη. Δεν μπορείτε να έχετε μια άποψη από μόνοι σας, όποια και αν είναι αυτή. Ή τουλάχιστον όποια άποψη και να έχετε, να προσπαθήσετε, να μην προσπαθείτε να πείσετε τους άλλους ότι είναι σωστή. Αφήστε τον καθένα να έχει τη δικιά του άποψη και μην βάζετε αυτό τον εμφύλιο. Γιατί, όπως σας είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, έτσι λέω τους μαθητές μου συνήθως, όπως σας είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, όταν υπάρχει εμφύλιος σε μια χώρα, σε ένα λαό, σε μια εταιρεία, τότε ο εχθρός είναι εύκολο να τρυπώσει και να σπείρει ακόμα περισσότερο τη διχόνοια και να πετύχει το στόχο του, που είναι η διάσπαση. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε? Να είμαστε όλοι ενωμένοι και να στηρίζουμε τις αποφάσεις τις προς το παρόν. Εντάξει, δεν είπαμε τώρα να κάνει κάτι τρελό και να πούμε μπράβο στην ΠΑΕ που το έκανε, αλλά καταλάβατε πώς θέλω να το πω. Και επίσης, και από μέσα του Ηρακλή, από ίδια μέσα του Ηρακλή, δεν χρειάζεται να βγάζουμε πληροφορίες οι οποίες δεν είναι έγκυρες και έγκυρες.
1: Εξακριβωμένες.
0: Και εξακριβωμένες. Δηλαδή, εντάξει, μόνο κακό θα κάνουμε.
1: Αν μου επιτρέπεις, υπήρχε πριν από λίγο καιρό μία φήμη ότι ο ματζάρι ήρθε στον Ηρακλή μόνο και μόνο για να μείνει ανενεργός, για να πάει με πολύ καλό συμβόλαιο στην Αλγερία.
0: Στην εθνική κιόλας, ναι, που ταυτόχρονα μπορεί να...
1: Στην εθνική, ναι, Αλγερίας, που δεν υπάρχει ασεβίβαστο μεταξύ εθνικών και,
0: ναι,
1: ομάδων.
0: Και στην, Ελλάδα, ναι, και παντού.
1: Ναι, όπως ο Λούκης, ας πούμε, που είναι στη Ρωσία, δεν είναι ο Λούκης.
0: Στην εθνική Ρωσίας.
1: Η Σερβία. Ρωσία, ναι. Ρωσία. Όπως ο Λούκης, ας πούμε, που είναι σε ομάδα και εθνική. Αυτό μας το δώσανε. Εμείς το κάναμε κτήμα μας.
0: Ναι.
1: Εμείς το αναπαράγαμε. Εντάξει, εγώ προσωπικά, ας πούμε, δεν το αναπαρήγα.
0: Το σκέφτηκες, το επεξεργάστηκες, το συζήτησες.
1: Και σκέφτηκα ότι μάλλον αυτό προσπαθούν να μου το περάσουν. Αλλά παρόλα αυτά έχω και είχα μέσα μου, τώρα σε μικρότερο βαθμό, μια αμφιβολία για το σκοπό και για το αν θα τα καταφέρει ο προπονητής μας. Αν θέλει να τα καταφέρει ο προπονητής μας. Παιδιά, αυτό μας το φυτέψανε.
0: Κοίτα, αυτό μας το φυτέψανε. Βέβαια, να πούμε και του στραβού το δίκιο, ότι και η εικόνα της ομάδας δεν έδειχνε ότι...
1: Όχι, όχι.
0: Ήταν μια συγκυρία περίεργη.
1: Δεν έδειξε καθόλου. Η ομάδα στα πρώτα δύο μάτς ήταν τραγική.
0: Ήταν τραγική.
1: Τώρα με το Βόλο πάντως είδαμε πάθος, είδαμε τακτικισμό. Δηλαδή, κάποιος ενοχλεί, ας πούμε, που η ομάδα έκανε καθυστερήσεις. Οκ, παιδιά, θα κάνουμε καθυστερήσεις.
0: Γιατί δεν κατάλαβα, πέρσι που κάναμε καθυστερήσεις από το 30.
1: Ακριβώς. Θα κάνουμε καθυστερήσεις.
0: Για να πάρουν το Χ, ήταν 0-0. Δηλαδή, τόσο. Παιδιά, ούτε καν τη νίκη.
1: Θα κάνουμε καθυστερήσεις.
0: Μέρος του παιχνιδιού είναι όλο.
1: Ο στόχος μας είναι να πάρουμε πόντους και να πάμε όσο ψηλότερα μπορούμε.
0: Σίγουρα. Και εγώ είμαι πολύ αισιόδοξη μετά από αυτό το μάτς. Και πιστεύω ότι και μετά τη διακόπη θα γίνουν ακόμα καλύτερα πραγματάκια. Λοιπόν, πέρασαμε τα 100 like. Μπράβο. Μπράβο, παιδιά. Αυτά που λες, Κατερίνα, είναι γνωστά και σωστά. Ο λόγος που μας πολεμάνε είναι... Ναι, οφείλουμε όμως να θυμόμαστε κάποια πράγματα, γιατί κάποιοι τα ξεχνάνε. Και κάποιοι άλλοι προσπαθούν να μας κάνουν να τα ξεχάσουμε. Λοιπόν, και ο Ηρακλής είναι μια μεγάλη και ιστορική ομάδα της Ελλάδας, είναι μετά από το Big Five, η πιο μεγάλη ομάδα από άποψη ιστορία και κόσμο. Εδώ θα τα χαλάσουμε, πανίκο. Ας το καλύτερα. Λοιπόν, τον Ηρακλή και μια γυναίκα, όπως λέει ο Κλωναρίδης, τέτοιο τίτλο δώστε στην εκπομπή. Όχι, εγώ το αγαπάω το Run, Girl, Run. Είναι ωραίο. Δεν αλλάζω τίτλο. Μπράβο, Κατέρινα Τεπεστέλ, ευχαριστώ πολύ. Ποιος όφη, μιλάει το αιώνιο παράρτημα για τον πάντα αυτόνομο Ηρακλή. Αυτό που είπα και πριν, δεν μιλάει ο ίδιος όφη, μιλάνε οι δημοσιογράφοι.
1: Να σου πω κάτι άλλο.
0: Πες.
1: Έχουμε λίγο σκεφτεί, παιδιά, είναι τραγικό λίγο, αν το σκεφτείτε. Η Ελλάδα έχει 14 ομάδες στην Α' Εθνική.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Σωστά. Άντε με την επαγγελματική Β' Εθνική.
0: Τι πια.
1: Ναι. Πες, με την επαγγελματική Β' Εθνική έχουμε 30 ομάδες.
0: Δεν ξέρω τώρα πόσο είναι.
1: Τόσες. 30 ομάδες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν κάνετε, επειδή το έκανα αυτό πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, αν κάνετε την Κυριακή το βράδυ ένα ζάπινγκ στην τηλεόραση, υπάρχει Αθλητική Κυριακή.
0: Ναι.
1: Η οποία είναι το κρατικό κανάλι.
0: Ναι. Ασχολίαστο, που ναι, είναι κρατικό κανάλι και εξυπηρετεί συμφέροντα, αλλά πάμε παρακάτω. Ναι.
1: Μετά υπάρχει στο Open.
0: Στο Όρεν, που λέει και η γιαγιά μου.
1: Στο Όρεν.
0: Στο Όρεν.
1: Το οποίο Όρεν είναι ιδιοκτησίας κάποιου.
0: Κάποιου
1: παράγοντα, ιδιοκτήτη ομάδας. Σωστά.
0: Ναι.
1: Δεν κάνω λάθος.
0: Όχι, κανένα.
1: Λοιπόν, μετά έχει το Μέγκα.
0: Που είναι επίσης.
1: Ιδιοκτήτης. Επίσης κάποιες άλλες ομάδες. Μετά πάμε στον Sky. Ο οποίος. Και αυτός είναι ιδιοκτήτης κάποιες ομάδες.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι και ακόμα ένα κανάλι. Ποιο άλλο είναι. Ακόμη ένα είχε.
0: Το Αντένα.
1: Και ο Αντένα είχε. Αντένα είχε.
0: Είπα απλά ένα κανάλι.
1: Δεν θυμάμαι. Σίγουρα εντάξει, μετά υπάρχει η Κοσμοτέ και η Νόβα.
0: Και
1: η
0: Νόβα, έχουν, ναι.
1: Λέμε Κοσμοτέ και Νόβα, αλλά και η Νόβα είναι συμφερόντων πάλι κάποιου.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και στην Κοσμοτέ έχει μετοχή κάποιο άλλο.
0: Ναι. Μα αυτά λέγαμε πριν, ότι τον Ανού τον έλεγε Νουνού άλλο.
1: Ναι, εντάξει. Και Νουνού και.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μη.
1: Ναι, απλά θέλω να πω, δείτε λίγο πώς αντιμετωπίσανε το πέναλτι του Ηρακλή. Πώς μας αντιμετωπίσανε ειδικά το Μέγκα την προηγούμενη φορά στο 4-0. Σκόρπισε τον, κάπως έλεγε, δηλαδή προσπαθούσε να δημιουργήσει ο τίτλος.
0: Κακιά τέτοια, ναι.
1: Σκόρπισε.
0: Λύπηση.
1: Ναι, κάπως ναι. Ότι ο Ηρακλής.
0: Άρμορε καημένα.
1: Ναι, αυτό. Δεν έρχεστε μαζί μου. Κάπως ναι. Έτσι.
0: Εντάξει, κοίτα, εγώ από ιδιωτικά κανάλια. Για βασικά έχω σταματήσει πλέον να βλέπω ειδήσεις κτλ. Θεωρώ ότι όλα πάνε βάσει συμφερόντων, αλλά δεν δέχομαι αυτό που έχουμε πει άπειρες φορές από το κρατικό κανάλι που το πληρώνουμε εμείς μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ, να είναι τόσο στοχευμένη η επίθεση. Υποτίθεται πρέπει να είσαι αντικειμενικός και πρέπει να είσαι ένα και πρέπει να είσαι άλλο και τελικά δεν είσαι τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι, βασικά μπορώ να καταλάβω, αλλά δεν θέλω κιόλας, κατάλαβες, γιατί αυτά που θα ζήσουμε από εδώ και πέρα θα είναι τρεις χειρότερα. Οπότε πρέπει να κρατάμε και λίγο φαιά ουσία για τα υπόλοιπα. Αν αναλωθούμε σε τρεις ανθρώπους που είπαν αυτό και αυτό και αυτό, το οποίο αναλώθηκα βέβαια πάρα πολύ ώρα, έκατσα και είπα την ιστορία του Ηρακλή. Αλλά πρέπει να τα υπενθυμίζουμε και αυτά στον κόσμο. Λοιπόν, κλικ στέλνουν, γράφουν κάτι κακό για Ηρακλή και έχουν 1000 σχόλια. Θα ξαναγράψουν. Έχεις δίκιο σου. Γι' αυτό δεν πρέπει να αντιδράμε. Βασικά, και να μην αντιδράσεις. Αυτό είναι ένα παιχνίδι. Και να μην αντιδράσεις, λένε, α, δεν έχει κόσμο Ηρακλής να αντιδράσει.
1: Από αυτό φαίνεται ότι έχει κόσμο Ηρακλής.
0: Ναι. Δεν έχει Ηρακλής.
1: Από αυτό ακριβώς φαίνεται. Από αυτό φαίνεται. Από το γεγονός ότι βγαίνει κάτι για Ηρακλή και έχει 1300 αντιδράσεις και 500 σχόλια.
2: Βασικά γι' αυτό το βγάζουν. Αυτό λέει ο Σόλ. Ναι. Το βγάζουν μόνο, αυτό και λέμε, μόνο ναι, για να.
1: Έχει γραμμή.
2: Έχει μία γραμμή. Μόλις έβγαλα το τηλέφωνο, έχει γραμμή.
1: Να την πάρουμε.
0: Ναι, πάρτε.
2: Για να τη σηκώσουμε την γραμμούλα μας.
1: Όχι, έκλεισε. Εσύ
2: όχι,
1: το παίρνεις.
2: Όχι, ακού, την ακούω.
1: Κλείστο.
2: Ναι.
1: Κλείστο, κλείστο. Εσύ παίρνεις. Ναι.
0: Φίλε, ξαναπάρε.
1: Ας ξαναπάρει ο φίλος.
0: Φίλε, ξαναπάρε.
1: Ναι, εσύ τον πήρες τώρα. Μπερδεύτηκες.
0: Λοιπόν, ανατρέπεται με μαζική παρουσία σε όλα τα γήπεδα αλλά και με επιτυχίες. Αυτό ακριβώς θα ήταν το επόμενο που θα έλεγα.
1: Τη μαζική παρουσία την έχουμε και την έχουμε χρόνια, παιδιά. Δυστυχώς είναι η ώρα που χρειαζόμαστε τις επιτυχίες. Αλλά όλα γίνονται σκαλοπάτι-σκαλοπάτι. Για να γίνει ένα στέρεο οικοδόμημα. Βλέπεις ότι τα τελευταία δύο χρόνια ξεκινήσαμε από τα 1500 διαρκείας, πήγαμε στα 2, φέτος είμαστε στα 3. Έτσι. Μιλάμε για μια κουλτούρα πιστού υποστηρικτή.
2: Ξαναπαίρνει
1: ο φίλος.
0: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα. Βασίλειος Βασιλείου.
0: Γεια σου Βασίλη, τι κάνεις?
3: Καλά, μια χαρά Κατερίνα, όλα καλά, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς το είδες το μάτς?
3: Το μάτς το είδα, να πω την αλήθεια, στενοχωρέθηκα. Βασικά να πω λίγο ένα κλάσμα ότι άκουσα, είπατε για την γραμμή, με πήρατε πάλι.
0: Ναι, κατά λάθος εδώ πέρα.
3: Καλά κάνατε. Για μένα μεγάλη μου τιμή που είδα Ηρακλής Radio στην κλίση, το αποδικημένο.
0: Ναι, πλέον θα το βάλεις Ιταρό όμως, γιατί δεν είμαστε Ηρακλής Radio.
3: Α, Ιταρό, ναι, σωστό. Συγγνώμη, θα το αλλάξω. Με το που κλείσουμε το αλλάζω. Λοιπόν, πώς είδα το μάτς?
0: Ναι, για πάρα.
3: Α, καταρχά. Συγγνώμη, όταν άνοιξα, γιατί μιλούσα πριν στο τηλέφωνο και άνοιξα την εκπομπή σου, έλεγες για τα κανάλια. Ποιος βλέπει πλέον τηλεόραση?
0: Πάρα πολύ. Κανένα. Πάρα πολύ βλέπουν πλέον τηλεόραση.
3: Ναι, και πάρα πολλοί δεν βλέπουν.
0: Ναι, σίγουρα.
3: Οπότε αυτό. Μειοψηφία βλέπει πλέον.
0: Mm-hmm.
3: Αυτό. Τέλος. Τελεία. Όλοι θα γυρίσουν YouTube. Θυμίστε το. Πάμε τώρα στο πώς βλέπω το μάτς. Πώς γίνεται το μάτς, μάλλον. Εννοείς στο Βόλο, έτσι?
0: Ναι, ναι, στο Βόλο.
3: Ωραία, εγώ σφάξανε. Λογικό είναι.
0: Ναι.
3: Όπως το είδαμε όλοι. Εντάξει. Εγώ πιστεύω δεν ήταν κόκκινη. Όπως το είπε ο σπίκερ κάποια στιγμή, είναι κίτρινη. Όσο εκεί έπρεπε να μένει. Το χάλασε το μάτς, πιστεύω.
0: Ναι.
3: Γιατί βγήκε από την νηστεία, κάτι το είδαμε. Βγήκε από την νηστεία ο τραγωδοφύλακας. Εντάξει. Λογικό είναι ο άλλος να σηκώσει το πόδι να βάλει γκολ ή να περάσει ή να κάνει. Τον βρήκε, δεν δίνεις.
0: Ναι, βάλε εδώ μια κίτρινη, όχι κόκκινη. Εντάξει, ήθελε να σε καταστρέψει.
3: Ναι, και τον γκολ που υποτίθεται δεχτήκαμε δεν ήταν. Ρε παιδιά, εντάξει, τον το κάνουμε το ζόρι. Αφού δεν πέρασε όλη την μπάρα, όλη τη γραμμή. Το είπε και ο Στάφανος Σωστηρόπουλος και το αποδέχομαι. Και τον ευχαριστώ δηλαδή που πρόσθεσε το λόγο μου σε μένα. Αυτό,
1: Βασιλή.
3: Παρακαλώ, πείτε μου, τι θέλετε.
1: Πείτε μου, τι πείτε μου. Την κόκκινη, εντάξει, την πήρε έξυπνο ο τερματοφύλακας του. Πήρε έξυπνο ο τερματοφύλακας του Βόλου. Δεν νομίζω ότι κανείς είπε κάτι για την κόκκινη εκεί πέρα. Την πήρε έξυπνο ο τερματοφύλακας, τελείωσε. Η αντίδραση πάντως του διαιτητή προς το Ματζάρι, του διαιτητή Τσιμεντερίδη προς το Ματζάρι, ήταν κάτι το οποίο έτσι, δηλαδή, έτρεξε κατευθείαν να του βγάλει την κάρτα. Και πολύ άλλη παραπληροφόρηση. Μας λένε ότι ο Ματζάρι πήρε κάρτα επειδή κάπνιζε στον πάγκο. Δηλαδή,
3: ο καθένας τι μπορεί να πει.
1: Βλέπεις ότι προσπαθούν να σου κάνουν ένα πράγμα, να σου πλασάρουν κάτι ότι...
3: Το ηλεκτρονικό τσιγάρο, σημείωση, το ηλεκτρονικό τσιγάρο μπορεί να πεις και στο σούπερ μάρκετ, δεν σου έκανα κάτι. Νομίζω, ή κάνω λάθος.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό, πάντως ξέρω ότι δεν πήρε καμία κάρτα ο Ματζάρι για ηλεκτρονικό τσιγάρο. Αυτή είναι η αλήθεια.
3: Ναι, παιδιά, περιμένετε. Άλλο το τσιγάρο, το τσιγάρο που βολεύεται και στην τηλεόραση και λοιπά, που λένε για τηλεόραση. Αλλά το ηλεκτρονικό τσιγάρο νομίζω μπορεί να πει όπου θέλει. Δεν είναι ατμός, ατμίζεις. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό, πάντως
0: ακόμα και... Δεν ατμίζεις. Εγώ ατμίζω.
1: Εγώ δεν έχω καπνίσει ποτέ ζωή μου, οπότε δεν το γνωρίζω.
3: Όχι, νομίζω είναι ατμός. Δεν είναι σαν τσιγάρο, ας πούμε. Δεν επηρεάζει.
0: Τέλος πάντων, να σας αφήσουμε το κάνισμα. Πώς είδες την ομάδα γενικότερα?
3: Εγώ πιστεύω ότι αρχίζει και ανεβαίνει και μ' άρεσε πάρα πολύ. Γιατί δεν τον είχα το Ματζάρι τόσο. Εγώ τον είδα, ήρθε με λουλούδια και λοιπά. Λέω, μη φύγει με κλωτσιές. Έλεγα εγώ, έτσι, δικό μου.
0: Καλό.
3: Όχι, τον είδε, τον υποδεχτήκαμε με λουλούδια, αυτά τριαντάφυλλα τέτοια. Αλλά το θέμα είναι ότι πάει καλά τώρα, ανεβαίνει. Λέω, μην κάνει κανένα μπαμ. Αυτό είναι το θέμα. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ, γενικώς. Αρχίζει και ανεβαίνει η ομάδα.
0: Σίγουρα αρχίζει και ανεβαίνει και θα γίνει ακόμα καλύτερη. Σε κάθε μάτς θα έρθεις φέτος, γιατί πέρσι έλεγε συνέχεια θα έρθω και θα έρθω και δεν ήρθε σε κανένα.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο. Περιμένει ο θείος μου ο Γιώργος, θα να πω τώρα ένα όνομα τυχαίο. Σηκέσαι από Φαμίνο, αλλά μακάρι άμα μπορέσω, δεν ξέρω με σηκαιώδες, σηκαίμαι να σηκές. Γεννήθηκα, μεγάλωσα. Είμαι, πώς το λένε, ακρίτας είμαι. Άμα τέτοιο μακάρι να μπορέσω. Τέλος του μηνός είναι όλη δουλειά. Αλλά πάρω την άδεια και να μπορέσω να δέχω να σας δω και από κοντά.
0: Ναι, έρθεις και σε κάνει ένα μάτς.
3: Γιατί όχι, και σε μάτς. Δεν ξέρω τώρα αν παίζει με τέλη Σεπτέμβρη σε μάτς. Αν θα έχει διακοπή, τι θα έχει.
1: Έχει διακοπή.
3: Εγώ θα έρθω στο στούντιο, δεν υπάρχει περίπτωση. Ας μην βγω εκπομπή, ρε παιδί μου. Θα έρθω να σας δω, έστω έτσι.
2: Να είσαι στο στούντιο, πας και ακούγεσαι καλύτερα. Γιατί εδώ μας κάνουν παράπονα τα παιδιά ότι δεν σε βγάζουμε σωστά και δεν ακούγεσαι καλά.
3: Ναι, εντάξει. Συνήθως δεν φταίει πάντα μία πλευρά, πέρα αυτή και άλλη. Εντάξει.
2: Εμείς φταίμε αυτό.
3: Μην ακούμε καλά. Όχι, μην ακούμε καλά. Τα ηχεία τους αυτά.
1: Έχει πάντως διακοπή το πρωτάθλημα 3 εβδομάδες.
0: Μεγάλη.
1: Πολύ μεγάλη διακοπή. Βέβαια εκεί πέρα είναι καλός χρόνος για μας.
2: Ναι, ένας φίλος σου, ένας Δημήτρης Φελάνος, λέει: Βασίλη, αν δεν έρθεις φέτος, θα σου θυμώσω.
3: Όχι, θα έρθω.
2: Άντε, ωραία. Από εδώ, δηλαδή.
3: Αγαπημένο μου Φελάνο, θα με δει.
2: Πολύ φιλικό.
3: Ο Φελάνος μου θυμίζει Φελαϊνή πολύ. Δεν ξέρω. Και το μαλλί, ρε παιδί μου, είναι Φελαϊνή. Τον αγαπάω, ο Φελάνος είναι αγαπητός. Είναι όλα τα λεφτά. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα και με ακούσατε.
0: Και εμείς χαρήκαμε, Βασίλη. Καλό βράδυ.
3: Σας αγαπάω. Υγεία πάνω απ' όλα. Αυτό πρέπει να έχουμε. Υγεία και στην ομάδα, στην αρχή μας. Και θα έρθουν όλα. Όλα θα έρθουν δεξιά.
0: Τέλεια, Βασίλη. Άντε, καλό βράδυ.
3: Δεξιά. Συγγνώμη. Να μην το λέω δεξιά. Όλα θα έρθουν καλά. Έστω. Θα πάνε όλα καλά. Έτσι.
0: Έγινε, okay. Φιλιά.
3: Καλή νύχτα. Φιλιά πολλά.
0: Λοιπόν, κάτσε τώρα γιατί εδώ έχω χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Λοιπόν, καλησπέρα στην παρέα. 1000 χρόνια Ηρακλής. Φάνης από νέο Αγιονέρη. Ιστερόγραφο. Γιάννη που μιλήσαμε στην εκκλησία. Γιάννη, πότε πήγες στην εκκλησία?
1: Παιδιά, είμαστε στο γάμο του Σοκράτη.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε να έρθει η νύφη, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Και εγώ πάω να πιάσω τον αδερφό της νύφης να πω να έρθει πιο γρήγορα. Γιατί έκανε 2-3 κύκλους και πάω να καβατζωθώ και τον έχει κλείσει με το αγροτικό.
0: Ο Φάνης.
1: Ναι, τα χαιρετίσματά μου, Ναι, και επειδή τον είχε κλείσει τον δρόμο με το αγροτικό, κάναμε μεγαλύτερο κύκλο. Δεν υπάρχει, παιδιά. Είναι άρρωστη γριά.
0: Όσο λέει, βλέπουν οι μαθητές στην εκπομπή. Subscribe, κάνουν.
1: Λοιπόν, να κάνετε.
0: Όλοι οι σαραντάρτες με μπλούζα Διομαντέ. Λέει ο Χάρης. Κάτι στον ήχο με την κλίση και εγώ από εδώ δεν ακούγα καλά από αυτό το ακουστικό. Κάτι πεζότανε. Δεν ξέρω. Δεν ακούγεται καλά. Κατερίνα, βοήθα. Εγώ τι να βοηθήσω. Ακριβώς, τι να κάνω. Ξέρετε ποιος ήταν ο τέταρτος διαιτητής σε αυτόν που διαμαρτυρόταν για τα εχθρικά σφυρίγματα ο Ματζάρη, πολύ γνωστός και μισητός για τον Ηρακλή?
1: Ποιος?
0: Δεν λέει όνομα. Για ψάξε, Γιάννη, στο αναθέτω.
1: Τώρα. Και εντωμεταξύ χθες κοιτούσαμε και τους επόπτες με τον Μανώλη. Δεν το βλέπαμε.
0: Λοιπόν, ούτε το ηχείο του Europe One. Ωραία. Μπορεί να μείνει στο άνδρο πες του, λέει ο Σόλ. Και λέει ο Σοκράτης, καλά ρε Φάνη, εξαιτία σου περίμενα τόση ώρα.
1: Ναι ρε φίλε, είναι αυτός που πήγα εκεί πέρα στο... Γιατί μου λέει, με ποιον μιλούσε εκεί πέρα στο φράχτη?
0: Όλος παντρευόταν και έβλεπε το Γιάννη να μιλάει με κάποιον στο φράχτη. Πάντως είσαι ο άνθρωπος που όλοι πρέπει να τον έχουμε για τις δύσκολες καταστάσεις. Να πηγαίνεις να λύσεις τα θέματα.
1: Μου λέει ο Σοκράτης, πάνε λίγο να δεις άμα έρχεται από εκεί πέρα η νύφη. Και πάω και εκεί πέρα με βρίσκει ο Φάνης και φωνάζει: «Ω, τι να κλαίω, τι κάνω, αδερφέ!» Δεν υπάρχει, παιδιά.
0: Ο Τσέτσιλας.
1: Αλήθεια?
0: Είσαι σίγουρος? Νομίζω ότι θα το...
1: Τώρα το ψάχνω.
0: Ότι θα το καταλαβαίναμε, ότι κάτι θα κάναμε. Τι δεν πήρε κανένας χαμπάρι?
1: Κορονάς Μπαλιάκας, κατοίκος Αθηνών. Τέταρτος διαιτητής, λέει κατοίκος ότι ήτανε.
0: Ναι, δεν ήταν ο Τσέτσιλας.
1: Ο κατοίκος Αθηνών.
0: Δεν ήταν ο Τσέτσιλας. Νομίζω ότι ο Τσέτσιλας σφύριζε πρώτος σε ένα άλλο μάτς εκείνη την... την
1: είναι Τσιμεντερίδης, Κορώνας, Μπαλιάκας, κατοίκος.
0: Μπαλιάκας είναι ο κύριος με την σημαία που την μπέρδεψε.
1: Που έτρεξε πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ναι, τόσο γρήγορα δεν έτρεξε να δει τη φάση. Από τη χαρά του όμως έτρεξε τη σέντρα. Πυρουέτες μόνο δεν έκανε. Οπότε Αντώνης.
1: Ο Τσέτσιλας λέει εδώ πέρα. Δεν σφυρίζει ούτε Ηρακλή Πολυκάρπης.
0: Ναι. Όχι Αντώνη, αφού το είδαμε. Το είδαμε στην τέτοια. Και νομίζω ότι αν τον εντοπίζαμε εκείνη τη στιγμή. Και σίγουρα θα το ξέραμε από πριν ότι είναι τέταρτος ο Τσέτσιλας. Τώρα να άλλαξαν τελευταία στιγμή και να μην πήραμε χαμπάρι. Δηλαδή πού το είδες?
1: Όχι, εγώ πάντως ό,τι έχω ψάξει εδώ πέρα είναι ο τέτοιος.
0: Γιατί ο Τσέτσιλας είναι λίγο και σαν τον Τουίτη, τον βλέπεις από μακριά, είναι ξανθός. Λέει όχι Αντώνη, κάνεις λάθος, λέει και ο Δημήτρης.
1: Όχι ρε παιδιά, δεν είναι, ο κατοίκος ήτανε.
0: Ναι, γιατί εντάξει, νομίζω ότι το ξέραμε ρε φίλε.
1: Αδερφέ.
0: Νομίζω ότι το ξέραμε. Θα το καταλαβαίναμε. Θα έπεφτε να μπει λίγη. Δεν μπορεί. Κάτι θα γινότανε. Οπότε αυτά τα.
1: Νομίζω τον Τζέτσιλα.
0: Ναι.
1: Τον ξέρουμε πολύ καλά.
0: Ναι, τον εντοπίζεις από χιλιόμετρα μακριά. Αφού σου είπα είναι και σαν τον Τουίτη. Κατάξανθος.
1: Νομίζω δεν ξεχνάμε
0: τη φάτσα του. Ναι, ρε. Αυτό και το.
1: Ο Τζέτσιλα έπαιζε τον Πανετολικό, λέει. Εδώ ένας αδερφός τώρα, βλέπω. Έστειλε
0: ναι, γι' αυτό είπα ρε παιδάκι μου ότι ήμουν σίγουρη ότι σφύριζε άλλο μάτς. Σαν πρώτος, λογικά. Εννοείται τόσο καταπληκτικός που είναι, πρέπει να παίζει πρώτος. Ούτε καν το
4: Ανατολικός Καλαμάτα ήταν ο Τσέτσιλας, παιδιά, αυτό το σουκού.
1: Αν ο φίλος ο Δημήτρης που έστειλε πριν που λέει ότι ούτε Ηρακλή Πολυκάρπης δεν σφυρίζει, είμαι σίγουρος ότι ξέρει που αυτή τη στιγμή σε ποιο πλευρό κοιμάται ο Τσέτσιλας.
0: Σίγουρα.
1: Άμα κοιμάται με το αριστερό ή με το δεξί. Είμαι τόσο σίγουρος. Οπότε τον εμπιστεύω.
0: Ναι, και ο κουμπάρος σου δεν είναι.
1: Ναι. Πολύ καλή σχέση με το.
0: Ο Κουμπάρος. Ναι. Κοίτα, αυτόν και τον κόκκινο τους αναγνωρίζεις από χιλιόμετρα μακριά. Νομίζω ότι τους μυρίζει σαν τα σκυλιά.
1: Ναι, ξεκάθαρα.
0: Αντιλαμβάνεσαι μια.
1: Εκεί έχω άλλο άτομο, έτσι λίγο πιο ευέξαπτο που.
0: Στον κόκκινο.
1: Ναι, για τον κόκκινο.
0: Για τον κόκκινο. Ναι, ο κόκκινος. Όχι, εντάξει, Κοίτα, εγώ θα μπορούσα.
1: Αξίζει να πας στο Messenger να δεις ένα μήνυμα.
0: Ναι, ένα λεπτό.
1: Είναι του φίλου Σολ.
0: Είναι του φίλου Σολ. Μισό, ναι. μισό. Φίλε, Σολ. Ένα λεπτό. Γιατί από εδώ, από αυτό το ταμπλετάκι δεν μπορώ να πω.
1: Είναι λίγο τέτοιο. Μια φωτογραφία είναι βασικά. Δεν ξέρω, μπορούμε να την κάνουμε και τέτοιο. Μπορούμε να την κάνουμε. Κρίμα, παιδιά. Γιατί είναι.
4: Νομίζω όμως αξίζει να γίνει μια αφίσα.
1: Είναι.
4: Και να υπάρχει εδώ, να εκτυπωθεί.
0: Ναι, και να υπάρχει εδώ.
1: Ο φίλος
4: σε ένα
1: Σολ.
4: α0, να μπει πώς είναι πίσω σου Κατερίνα. Αυτό. Και μόλις μπει στο στούντιο.
1: Περιέγραψε
4: να πάθει εγκεφαλικό. Όχι, δεν θα την περιγράψουμε.
0: Δεν θα
4: την περιγράψουμε.
0: Δεν θα το κάνουμε. Θα το κάνω. Ναι. Καταπληκτικό. Φοβερό. Μπράβο, Σολ. Μπράβο, Σολ. Τι λέγαμε πριν, ότι για τον κόκκινο κάτι λέγαμε.
1: Ναι. Έχει πιο ευέξαπτους ανθρώπους που έτσι λίγο το συμπαθούν ιδιαίτερα.
0: Εντάξει, όλοι τρέφουμε μια ιδιαίτερη συμπάθεια και στους δύο. Δηλαδή, θα ανοίξουμε το σπίτι μας να τους φιλέψουμε. Πάρα πολλές τέτοιες σχέσεις με τον Tweety και τον. Tweety θα τον λέω από εδώ. Δεν θέλω να λέω το όνομά του. Tweety. Πιθανότητα να έγινε κάποιο σχόλιο που δημοσιογράφου να αφορούσε τη σφαγή τότε και όχι ότι σφύριζε τώρα με Βόλο. Δεν πιάνω. Τώρα περίμενε. Έχω βάλει λειτουργία πτήσης, δεν μπορώ να καταλάβω. Πιθανότητα να έγινε. Α, κάτσε. Λογικά απαντάει στο πιο πάνω.
1: Ναι. Έχει και ένα μήνυμα πιο πάνω.
0: Έχει πολλά μήνυματα.
1: Το βλέπεις. Το πιο πάνω.
0: Τον Τσέτσιλα θα τον ορίσουν σε ντέρμπι στο Καφτατζόγλιο μόνο και μόνο για να προκαλέσει τον κόσμο πτέσχη. Θα το δείτε. Πιθανότητα να έγινε κάποιο σχόλιο από δημοσιογράφο να φορούσε τη σφαγή τότε και όχι ότι σφύριζε τώρα με Βόλο.
1: Όχι, δεν έγινε κάποιο σχόλιο.
0: Όχι,
1: δεν έγινε κάποιο σχόλιο. Και σιγά μη λέγανε τώρα για τη σφαγή μας.
0: Ναι, βασικά δεν αποδέχτηκαν, δεν παραδέχτηκαν ποτέ ότι ήταν σφαγή. Οπότε.
1: Και μιλάμε τώρα για κάτι που έγινε στη Β' Εθνική πριν από δύο χρόνια.
0: Δύο χρόνια. Δηλαδή το ότι ο άλλος έπαιξε μπάσκετ δεν άλλαξε καριέρα, στροφή καριέρα.
1: Στην Ελλάδα,
0: ναι.
1: Η Β' Εθνική είναι σαν την δεύτερη σελίδα της Google.
0: Ναι.
1: Που λένε ότι άμα θες να θάψεις κάτι, βάλ' το στη δεύτερη σελίδα της Google.
4: Ναι, αλλά η Β' Εθνική είναι η σπονδυλική στήλη του ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
4: Πώς, τι υπόθηκε εκεί και λες τι διαβάζω, τι ακούω.
1: Ναι.
0: Σπονδυλική στήλη.
1: Ραχουκαλιά.
4: Χωρίς αυτή δεν θα γινόταν τίποτα.
0: Χωρίς αυτή. Τέλος πάντων, δεν είναι πράγματα για να τα πούμε on air. Αυτά. Λοιπόν, τον άκουγα στην επιστροφή στο ραδιόφωνο και πάλι ακούστηκε για σφαγή εκεί. Δεν ξέρω. Δημήτρη. Το ανέφερε ο δημοσιογράφος που έκανε την περιγραφή όταν έδωσε τις κίτρινες κάρτες. Τσέτσιλα ήταν προς τον Πανατολικό, μπλα μπλα μπλα. Ήρα. Ο ηλίθιος και ο πανηλίθιος, λέει ο Βασίλης Σωτούλης. Νομίζω ότι είναι ωραίος χαρακτηρισμός αυτός. Είναι to the point. To the point αυτός ο χαρακτηρισμός.
1: Βασίλη, ωραίος, είσαι απίστευτος.
0: Ναι, ο ηλίθιος και ο πανηλίθιος. Το περιμένω το Σολ, να μου κάνει αφήσει αυτό. Το ηλίθιος και ο πανηλίθιος. Με αυτούς τους δύο. Πάρα πολύ το θέλω. Σολ, έχεις δουλειά.
1: Σολ, έλα.
0: Έχεις δουλειά. Λοιπόν, ο Πιπινάκης λέει να μας πει η Κατέρινα πώς έγινε η Ηρακλής. Πρώτη φορά βλέπεις την εκπομπή.
1: Μπορεί.
0: Τέλος πάντων, εμένα με κάνει η μαμά μου η Ηρακλή και ο θείος μου. Αυτό, από μικρή. Δεν είναι καμιά wow ιστορία. Έλα τώρα, Βασίλη. Ούτε καν τους βλέπω τους καθυστερημένους. Δεν εκφραζόμαστε έτσι. Αν είναι δυνατόν. Ντροπή. Είναι. Κοίτα, έχω αυτή την καρδιά εδώ πάνω και δεν μπορώ να δω. Είναι μικρό. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ρεπόρτερ.
1: Τι είναι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω τι λέει τη γραφή. Μικρό.
1: Μικρονοή.
0: Δεν ξέρω.
4: Μικρονοϊκή.
1: Έχουμε γραμμή.
0: Έχουμε γραμμή. Παρακαλώ.
1: Άμα θέλουμε. Ναι, καλησπέρα φίλε. Είσαι στον αέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Είσαι στον αέρα.
3: Καλησπέρα. Είσαι από Ρέθυμνο.
1: Γεια σου Χρήστο από το Ρέθυμνο. Τι κάνεις.
0: Γεια σου Χρήστο.
3: Καλά. Τι κάνετε, καλά είστε.
1: Καλά είμαστε.
3: Ναι, καλά. Θα σας βλέπω μια χαρά που σας έχω.
0: Εσύ πώς είσαι.
3: Πώς είσαι στο Θεός.
0: Ωραία.
3: Όλα καλά.
0: Έτσι πρέπει.
3: Με την Ηρακλή λοιπόν, να πούμε

0: προβληματίζει. Τώρα θα δούμε, και με την Τρίπολη τι θα κάνουμε. Αν και δεν θα πάμε και επιθετικά, νομίζω.
1: Θέλω να πιο... του Ματζάρι.
0: Εγώ το είδα, στα social, Κατερίνο, το είδα.
1: Ναι.
0: Το είδα, ναι.
2: Γενικά, γενικά να ξέρεις, δεν θα παίζουμε επιθετικά, είναι σίγουρο αυτό. Τώρα ναι, συμφωνώ με αυτό που πες, ότι έχουμε δύο παίχτες, τον Κούστα με το, και τον Κόλιτς, οι οποίοι έχουν ίδια χαρακτηριστικά. Βέβαια είναι και ο Μάρκεθ. Ναι.
1: Μαρκές.
0: Ο Μαρκές δεν είναι σεντερφορίσιος.
2: Αυτό δεν είναι σεντερφορίσιος, όντως είναι πιο...
0: Δεν είναι, γι' αυτό δεν είναι...
2: Υποστηρικτικό στο φόρο, κάπως έτσι.
0: Ναι, είναι δηλαδή μεταξύ εκεί πέρα, οι γυρλόπεδοι εκεί πέρα αυτός παίζει τώρα.
2: Ναι, συμφωνώ.
0: Δεν ξέρω τώρα, θα μετάδασταν μπορεί, δεν ξέρω, μακάρι, τι να πω. Απλώς εγώ θα πω κάτι, ο Ματσάρι θα μας βάλει γυαλιά. Εγώ αυτό διαβάζω να πείσουμε.
1: Μακάρι.
0: Θα μας τα βάλει τα γυαλιά, θα μας τα βάλει. Ναι, γιατί εντάξει ο Ματσάρι, τι έκανε και στην Άπολη. Δεν τους ξέρανε αυτοί που παίζανε στην Άπολη, πριν είναι γνωστοί. Δεν τους ήξερα, δεν ήταν δηλαδή αναγνωρισμένη της αξίας και γίνανε και Ματσάρι. Τώρα τι έκανε ο Ματσάρις με τον Ηρακλή. Δεν παίχτες. Δεν είναι αυτό πάνω ράφι, είναι κατά ψέματα. Αυτό συνεπάγεται απόλυτη υπακοή στο coach. Mm-hmm. Δεν μπορεί να δηλαδή, δεν έχει πολλές μαγκές, δηλαδή. Δεν έχουμε πριμοντώνες, θέλω λίγες.
1: Ναι, πολύ βασικό.
0: Και πως κατάλαβα και ο Ματσάρι, αυτό τέτοια πολιτικής είναι. Και από εκεί μπορεί να βγάλει 2-3 παιχτάκια καλά. Δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι δεν βιαζόμαστε πολύ με τον coach. Να τον αφήσουμε. Εντάξει, άκουσα κατά καιρούς ότι ποτέ δεν μας πήγε η Ιταλία, η Σιγιόρη κτλ. Εντάξει, δεν είμαστε, λίγο πιο διαλλακτικοί.
1: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Απλά εντάξει, και η ομάδα ήταν τελείως η εικόνα της απογοητευτική και γίνανε και κάποια λάθη στο σχεδιασμό. Οπότε θεωρώ ότι ήταν πιο πολύ λόγω αυτού, όχι λόγω Ματζάρι.
2: Εγώ πάλι νομίζω ότι λίγο αυτό το Μπασινά Σαμανατίδης, Κόντις TikTok, Ματζάρι δηλώσεις, εκεί πέρα λίγο και εμείς κάπως κάναμε, παρασυρθήκαμε, που είναι λογικό γιατί αυτή η εικόνα δεν είναι μια εικόνα σωστής οργανωμένης ομάδας.
0: Η αλήθεια είναι ότι αποπροσανατόλισε τον κόσμο, όλα αυτό αυτά
2: ακριβώς,
0: δηλαδή.
2: Αυτό ακριβώς. Και βρήκαν ευκαιρία και μας αποπροσανατόλισαν.
0: Και μας βάλουν και εμείς τώρα πειρασμένοι, διψασμένοι, δεν θα πω άλλες λέξεις. Θέλαμε να ζούμε λίγο τρελακή και να μιλάω τα πρώτα μάτια και λέμε, μα τι γίνεται τώρα. Αχωθήκαμε και εμείς ανωπαλοί, λέει που δεν το ζητάω. Θα δούμε. Πρώτος φέτος η αλήθεια είναι ότι πρέπει να έχουμε την προσδοκία ότι πάμε να μην πέσουμε. Δεν μ' αρέσει να το λέω σαν Ηρακλειδέας, αλλά έτσι πρέπει ώστε να δείτε το καλύτερο. Βέβαια υπάρχει ένα άλλο ρητό ότι όταν ένας μαθητής θέλει να περάσει την τάξη και δεν μπορεί να βάλει 15. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Ναι.
2: Εγώ θα πω ότι πρέπει ο Ηρακλής φέτος, τη φετινή χρονιά, να γίνει αυτό που έγινε στο μπάσκετ. Δηλαδή, εντάξει, είχαμε σαν στόχο τα play-off πέρσι στο μπάσκετ. Ξεκινήσαμε καλά, αλλά τώρα τι είσαι, πλέον είσαι αυτός ο οποίος είναι στον κορμό της Basket League. Τι σημαίνει, όταν ξεκινάει η χρονιά έχουν σαν δεδομένο ότι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρης, Ηρακλής θα είναι εδώ, ό,τι και να γίνει. Ο Ηρακλής πρέπει να το κάνει αυτό και στο ποδόσφαιρο. Μας απογοητεύει προφανώς. Δεν ξέρω την ηλικία σου, σίγουρα και τον πατέρα μου για τους λίγο μεγαλύτερους.
0: 46 χρόνια.
2: Ορίστε, πόσο? 46. Σίγουρα σας απογοητεύει εσάς τους μεγαλύτερους, αλλά δυστυχώς οι καιροί έχουν αλλάξει. Πρέπει να γίνει λίγο. Πρέπει να το πάμε λίγο από την αρχή.
0: Όχι, εγώ να πω κάτι ότι όταν 9 χρόνια ήταν στρώμα πράγμα, δηλαδή δεν είχα άχρωμα ήταν όλα. Mm-hmm. Και τώρα, δηλαδή, μπήκε στρώμα στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, ασχολούμαστε. Μας έλειψε δηλαδή όλο αυτό το. Το να παίξεις οπαλία, να

0: να διαφωνήσω, να κάνω. Δηλαδή, εντάξει. Πάρα πολύ. Εμένα προσωπικά μου έλειψε πάρα πολύ. Και πόσο μου δεν μας είχε. Πόσε χιλιόμετρα, δεν ξέρω πόσα, πόσο μακριά είναι τη Σάντα.
1: Πίστευα. Όλους μας έλειψε αυτό το πράγμα.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Να βλέπω δεκάδες μεταγραφές.
0: Εγώ θέλω να γνωριστώ στον Όφη, να κατεβείτε στον Όφη, να είμαστε μια, έτσι, μια παρέα. Να γνωριστούμε. Αν μπορέσετε να κατεβείτε.
1: Δίνουν εισιτήρια αυτοί, έτσι.
0: Α, θα γελάσω.
1: Πότε παίζουμε τον Όφη? Το έχεις δει στο ημερολόγιο πώς?
0: Δεν το.
2: Νομίζω κάπου το Δεκέμβρη, Νοέμβρη παίζουμε με τον Όφη.
0: Μα ωραία. Ωραία. Μακάρι να κατεβείτε.
2: Μακάρι να μπορέσουμε να τα φέρουν έτσι οι συνθήκες να κατεβούμε.
1: Έχει καλό καιρό τον Νοέμβρη στην Κρήτη.
0: Ναι, ακόμα ναι. Το Νοέμβρη τελειώνει η σεζόν.
1: Τριαντάρια πρέπει να έχει τότε.
0: Τον Νοέμβρη. Όχι, εντάξει, λίγο χαλάει τον Νοέμβρη. Αλλά 5. 15, η σεζόν τελειώνει 15 Νοεμβρίου. Ναι, πάει. Τραβάει.
2: Έγινε.
0: Να σου πω και κάτι. Έτσι διπλοπαιδικό.
2: Ναι, ναι.
0: Είναι αλήθεια που λένε ότι σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Ξέρετε που πονάει Κρήτη. Εντάξει, διπλοπαιδικά πριν από το 16 εγώ εδώ πέρα. Έχει. Σπάνια θα βρει θάλασσα λαδιά.
1: Α, είναι εδώ πέτρα,
0: Όχι, η λαδιά εννοώ η θάλασσα είναι έρημη. Δεν είναι έρημη.
1: Ναι, ναι, επειδή είναι πέλαγος, ανοιχτά.
0: Ναι, ενώ η Χαλκιδική έχει, επειδή είναι τα πόδια είναι υπόλοιπη και είναι κατά πόσο θέλετε είναι λαδιά η θάλασσα.
1: Να ξέρετε, αυτή είναι η διαφορά. Με Όφη παίζουμε 5 με 6 Δεκεμβρίου εκεί πέρα.
0: 5 με 6 Δεκεμβρίου, ωραία.
1: 13η αγωνιστική.
0: Ωραία, μακάρι να σβέξουμε.
2: Μακάρι.
0: Εγώ διάσταση.
2: Θα το προσπαθήσουμε.
1: Να σε καλά.
2: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, με τη νίκη, με την Τρίπολη, να μην είχε να θυμούνται λίγο οι πιο μικροί, τι μας έκανε το 11 η Τρίπολη.
2: Εντάξει, ναι.
0: Γιατί τώρα είναι και ένας άλλος λόγος, δηλαδή πρέπει να μην ξεχνάμε το 11. Οπότε και για το 11, διπλό.
2: Έτσι, μπράβο. Σε ευχαριστούμε πολύ για την κλήση. Καλό βράδυ.
0: Γεια σας. Καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Να μας ακούσει ένα σταθμό.
0: Γεια σας.
2: Ωραία τα από φίλος.
1: Από τον Έθιμο ο αδερφός. Να είναι καλά.
2: Ψηθείτε να κατεβούμε στον Όφη.
1: Βλέπω τώρα τις αγωνιστικές. Έτσι λίγο μπήκαμε πάλι επί τη ευκαιρία στο Instagram της ΠΑΕΟ που είναι αναρτημένο όλο το πρόγραμμα. Και βλέπω έτσι ότι παίζουμε στον Παναθηναϊκό 19-20 με τον Παναθηναϊκό 19-20 Δεκεμβρίου. Πέρσι τέτοια
2: πέρσι
1: ημερομηνία.
2: Παίζαμε εκείνη την ημερομηνία 20, ναι,
1: 20 στο ΆΚΑ.
2: Μπάσκετ. Το πρόγραμμα του μπάσκετ πότε θα βγει? Έχουμε ακόμα για το πρόγραμμα. Υπήρχε σίγουρα κανένα 2-3 εβδομάδες.
1: Υπήρχαν κάποια φιλικά που τα είδα, αλλά τώρα τα
2: έχω. Εγώ λέω για το επίσημο το πρόγραμμα. Ναι, το επίσημο, να τα κανονίσουμε λίγο έτσι, οι άδειες, λίγο όλα. Λίγο τις άδειες, λίγο τα λεφτά μας, λίγο τα τέτοια.
1: Τα ευρωπαϊκά στο μπάσκετ, τα ευρωπαϊκά στο μπάσκετ.
2: Τα ευρωπαϊκά στο μπάσκετ, άστα να πάνε. Ο Σοκράτης απαντάει στο Πιπινάκι, βάλε να ακούσει περσινό πέταλο, εκεί που είναι όπου θέλουμε εμείς. Εμείς στην εκπομπή που είχαμε την Κατερίνα, τα είπε όλα τότε.
1: Πρώτη ή δεύτερη εκπομπή της σεζόν?
2: Ναι, η πρώτη ή δεύτερη ήταν. Στην πρώτη ήταν. Πρώτη ήταν. Ναι.
1: Όχι πρώτη. Πρώτη ήταν ο Θέμης. Δεύτερη ήταν.
2: Εγώ θυμάμαι ήταν και η Κατερίνα.
1: Όχι. Πρώτη ήταν ο Θέμης.
2: Τέλος πάντων. Πρώτη ή δεύτερη ήταν. Μπλα μπλα μπλα. Πικάρ το τηλέφωνο πάλι. Ποιος είναι ο ηλίθιος και ποιος ο πανηλίθιος? Νομίζω ότι θέλει να τους βάλει στις σωστές θέσεις. Γιατί δεν μπορεί να μην κατάλαβε ποιος είναι ηλίθιος και πανηλίθιος. Ο Ηρακλής έχει καταφέρει να σωθεί αγωνιστικά τερματίζοντας 11ο στη Super League, ενώ ο Αστέρας Τρίπολης είχε τερματίσει 14ο. Θέση που σημαίνει κανονικά τον υποβασμό του στη Β' Εθνική. Να πάρουμε το αίμα μας πίσω, ακριβώς. Λοιπόν, έχετε κάτι να συμπληρώσετε, παιδιά?
1: Εγώ έχω να συμπληρώσω ότι αυτό που είπε τώρα ο αδερφός μου σχετικά με την Τρίπολη, αυτοί οι άνθρωποι είναι οι οποίοι προσπαθούν να μας πείσουν, σαν μια σούμα να το κάνουμε έτσι, προσπαθούν να μας πείσουν ότι ο Ηρακλής δεν ανήκει ούτε στο Big 4, ούτε στο Big 6, ούτε στο Big. Δεν ανήκει πουθενά.
2: Και Big 13 να ήταν, ο Ηρακλής δεν θα ανήκει.
1: Θα ήταν η Κηφισιά, ο Λεβαδιακός, ο Βόλος. Να πούμε χαιρετίσματα στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Βόλου, που έκανε υπερορίες, αναγκάστηκαν άνθρωποι να βαράνε και παλαμάκια. Απίστευτο.
2: Ο Σολ το έφτιαξε.
1: Τώρα το έκανε. Λοιπόν, είσαι τρελός.
2: Δεύτερη, λέει, στην πρώτη δεν είχαμε καλεσμένο, ήμασταν μόνοι με Θάνο. Ο Σοκράτης θυμάται και λίγο καλύτερα. Θέλω λίγο να δω τη φωτογραφία.
1: Μπράβο, ρε Σοκράτη. Φίλε, εγώ το έχω ξεχάσει όλα.
2: Φόβο. Απίστευτο. Εντάξει, θα μπορούσε όντως και καλύτερα, αλλά είναι πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να το δείξουμε τώρα. Ο Νέρ. Καταπληκτικό. Λοιπόν, εγώ αυτά είχα να πω, παιδιά. Δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι. Πραγματικά πρέπει να μην ασχολούμαστε με όσους προσπαθούν να κάνουν κακό στον Ηρακλή. Και εμείς να στηρίζουμε με την παρουσία μας, με τη φωνή μας στο γήπεδο. Αυτά είχα να πω. Έχετε κάτι να συμπληρώσετε, παιδιά?
1: Όχι. Όλοι κοντά στην ομάδα. Όταν βλέπουμε ότι η ομάδα πάει καλά, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, βλέπουμε ότι κάποια πράγματα μπαίνουν τέλος πάντων σε μια ροή, κριτική σκέψη.
2: Βασικό.
1: Κριτική
3: και να μην κράζουμε. Ναι.
2: Και να μην κράζουμε.
1: Εντάξει. Όπως ωραία περάσαμε στο Βόλο, θα κάνουμε και άλλες εκδρομές. Super League είναι δυνατό, τι μας βάζει Δευτέρα τώρα στην Τρίπολη? Τέλος πάντων, τι να πω, πραγματικά, παιδιά, Δευτέρα, αγώνας, 6 ώρα. Είναι σαν να σου λένε, δεν θέλω να πας, σου λένε.
2: Ναι.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Στο απαγορεύω.
1: Στο απαγορεύω, αλλά με τρόπο.
2: Αλλά με τρόπο, ναι.
1: Καλό κουράγιο στα παιδιά.
3: Καλά, είναι... μπορεί να το βάζανε και Δευτέρα 5 ώρα, έτσι. Δηλαδή και...
2: Καλά, μπορεί να το βάζανε Δευτέρα και 11 ώρα το πρωί.
1: 3 ώρα.
2: Το έχουμε ζήσει και αυτό.
3: Ναι, ισχύει.
1: Καλό κουράγιο στα παιδιά που θα είναι εκεί, γιατί θα πάνε και
2: θα
1: Αθηναίοι
2: κόσμος, ναι,
1: και άτομα από Πελοπόννησο, οι ξαδερφοί και οι ξαδερφές.
2: Οι ξαδερφοί και οι ξαδερφές.
1: Και γριές από Τρίπολη, τέλος πάντων, όλοι εκεί πέρα θα είναι. Εντάξει, παιδιά, η σκέψη μας είναι μαζί σας. Αυτά.
2: Σας φιλώ. Καλό βράδυ.

0: Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι αυτοί? Να αυτοί, δεν ακούς?
1: Αυτοί.
0: Εμείς. Ποιοι εμείς? Ένα. Αυτοί.

Ήταν ένας με κεφάλι σοκολατένιο και με σώμα κάμιλο πάρδαλι και τα πόδια γεμάτα με βρώμα.

0: Είμαι μικρός, είμαι τόσο μικρός όσο περνάει ο καιρός. Να μεγαλώνω έτσι κι αλλιώς. Όλοι μου λένε να οριμάσω και το μέλλον μου να φτιάξω. Μα με πιτσιρίκι. Θέλω να παίξω, θέλω να ράξω. Δεν θέλω να αλλάξω. Προφανώς να μεγαλώσω τη ζωή μου. Δεν θα στρώσω, δεν σου λέω για πόσο. Θα είμαι 4 χρονών παιδάκι και θα κάνω μπάνιο με το κίτρινό μου. Το παπάκι όλοι ρωτάνε το παιδί που βαδίζει και που πάει. Πρώτη πάμου η Thunder Cats. Όχι μα και όπου πάει. Άνοιξε τη λάση μάτια και πολλά ναρκωτικά. Νομίζω ότι έχω πιάσει από τα κίτρινα το παπά καμένα. Θα είμαστε για πάντα τη Ζαμάικα στα παιδιά. Για τις αταξίες με μαλώνει η μαμά.
1: Ήρθε η ώρα να φύγω από τη μητρική σου αγκαλιά. Με τα σ' αγαπώ και τα σε θυμάμαι παντοτινά. Μήθες να μεγαλώνει μου 4 χρονών και δεν με νοιάζει τίποτα. Τελικά την αντίξα. Τι κι αν δεν μάθεις ποτέ να πάω το ξύδι στα κίτρινα, δεν πειράζει. Πιστεύω πως ο καθένας τον δρόμο του διαλέγει και ο καθένας τον δρόμο του χαράζει. Πλέον δεν είμαι ο πόπερας που στα πόδια σου κουρνιάζει. Γι' αυτό δεν αλλάζει, μα δεν με τρομάζει. Πίστεψε με να κάνω τα πάρα για να επιβιώσω στον κόσμο τον έφος. Και με θεωρείς ακόμα μικρό αγαθό τρελό ηλίθιο και αν έφυγε με βρέφος.

χέρια ναρκωτικό. Για επαναστάσεις κολλασμένων αρουραίων που πέφτουν στη φάκα του τυριού. Και εσύ παλιάτσο να πεις σε κάθε χάρεμα, να μας σκεπάζεις να μην κρυώνουμε. Και να κρυώνεις με το χαμογελό μας, με το χαμογελό μας. Μετά από χιλιάδες μυθίσεις και εξομολογήσεις και φίλους και έρωτες που χάθηκαν σε βοηθά που ήταν εκφράσεων αισθήσεων. Και εμείς τσουγλήθρες από λάσπη, χωρούς αφόρμητους σε καταιγίδες βροχής.

ανοιχτούμενοι. Let's go.